0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

λίγο πια, κι όταν αισθανθείς παγωνιά και τέλος, τότε τι να, κι όταν αισθανθείς

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

ξένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και αν δεν το καταλάβατε, η Μικαέλα και ο Δημήτρης μαζί εδώ στο δεύτερο πρωινό Τρίτης, 2 του Ιουνίου. Ναι, γιατί είναι νέος μήνας.
1: Και ημερολογιακό καλοκαίρι.
0: Εντάξει, τώρα στις 21, αλλά στο κάνουμε εμείς από τώρα.
1: Παιδί μου, ημερολογιακό λέω, δεν λέω ουσιαστικό και
0: το
1: αυτό.
0: Το ουσιαστικό μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Εντάξει τώρα. Εμένα με το που μπει ο Ιούνιος είναι καλοκαίρι, τι θα κάνουμε.
0: Καλά, μα θέλεις το κάνεις και την άνοιξη το καλοκαίρι.
1: Ό,τι θέλουμε κάνουμε, στο κεφάλι μας είναι όλα.
0: Ακριβώς, μια χαρά το είπες.
1: Α, μα πια.
0: Λοιπόν, είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Είμαι
0: ο Δημήτρης Μεϊδάνης και είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου που φροντίζει τον ήχο και θα είμαστε μαζί, γιατί το καταλάβατε, τις επόμενες 2 ώρες.
1: Έτσι ακριβώς. Δημήτρη μου, θέλω να σου πω ότι μου λείψατε και μου λείψες. Πάρα πολύ όμως. Αλήθεια στο λέω.
0: Δεν πήρες δυνάμεις, δεν ξεκουράστηκες λίγο?
1: Εντάξει, ξεκουραστήκαμε. Εντάξει, όσο έπρεπε να ξεκουραστούμε, ξεκουραστήκαμε.
0: Τι ωραία.
1: Λίγο.
0: Το είπες, μας έπεισες όμως.
1: Τώρα και εσύ.
0: Πήγατε τριήμερο.
1: Βέβαια.
0: Από την Παρασκευή, γι' αυτό έλειπες.
1: Βέβαια, ξεκάθαρα. Λείπαμε όλη την Παρασκευή.
0: Πήγατε στην Κωνσταντινούπολη για την άλωση.
1: Της Κωνσταντινούπολης, βεβαίως. Γυρίσαμε, γράψαμε και πανελλαδικές. Βέβαια, όλα τα κάναμε. Αυτός ο πληθυντικός που έχουν οι γονείς όταν τα παιδιά τους γράφουν, που
0: είναι
1: γράψαμε, πήγαμε καλά, περάσαμε, όλο αυτό ο πληθυντικός
0: ναι.
1: Είναι τρυφερός, βέβαια.
0: Τρυφερός, αλλά κάποιες φορές υπερβολικός.
1: Ναι.
0: Όπως το χειρότερο μου είναι όταν κάποιος αρρωσταίνει και λέει αρρωστήσαμε. Πόσοι αρρωστήσατε?
1: Όλοι μαζί αρρωστήσατε. Είναι η Ελληνίδα μάνα, παιδί μου. Άμα δεν αρρωστήσει το παιδί.
0: Άνθρωπος δεν έχει να κάνει με τη μάνα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
1: Βρε, έχει να κάνει και με τη μάνα, μα σου λέω εγώ. Άκουσε
0: με. Έχω δει και έχω ακούσει μάνες που δεν είναι μάνες, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και το λένε αυτό.
1: Α, το λένε και ναι. Μη μάνες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι το μητρικό ένστικτο.
0: Μάλλον.
1: Λοιπόν, εγώ επιμένω ότι καλοκαιράκι έχουμε στην καρδιά μας και το καλοκαιράκι έχει να κάνει και με ένα τραγούδι που θα τα ακούμε τώρα από εδώ και πέρα συνέχεια.
0: Η Γιωβάνα το λέει.
1: Όχι.
0: Ποιος το λέει?
1: Η Φατμέ.
0: Η Φατμέ.
1: Και η Γιωβάνα λέει για ένα καλοκαιράκι που έχουμε στην καρδιά μας, αλλά εμείς θα πάμε στο εγώ και εσύ μόνοι στη γη.
0: Α, γιατί έχει να κάνει με το εγώ και εσύ το προηγούμενο.
1: Μπράβο ρε Δημήτρη.
0: Καλημέρα,
1: λοιπόν. Καλημέρα, βρε Δημήτρη.

0: εντάξει, αυτό δεν ήταν καλοκαιράκι, ήταν ο Λεωνίδης και 300. Γιατί δεν ήταν η Φατμέ, ήταν και ο Πάριος.
1: Και ο Χαπάνος.
0: Και ο Γιοκαρίνης και ο Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Είναι από το Ζήτω το ελληνικό τραγούδι του Σαββόπουλου. Γιατί τον ακούσαμε και του Σαββόπουλου.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Αλλά.
0: Μου αρέσει το άλλο καλοκαιράκι, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, και αυτό είναι ωραίο που μαζεύτηκαν κάποιοι και μίλησαν για το καλοκαιράκι. Ας μιλήσουμε έτσι κάπως. Παρόλο που δεν είμαι καλοκαιράκιας. Εντάξει, δεν μπορώ παρά.
0: Έχεις να μας πεις κάποια σοφία για το καλοκαίρι?
1: Βεβαίως έχω να σου πω.
0: Περιμένουμε, πώς και πώς.
1: Πρόσεξε να δεις. Είναι μια σοφία που κανονικά.
0: Ακούσατε.
1: Πρέπει να την πεις βαθύ καλοκαίρι. Να έχει πάει τέλη Ιουλίου, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι μια. Είναι λόγια καθημερινή σοφία που σε κάνουν να αναπολύς τζίτζι και το θρόισμα των φίλων, το παφλασμό των κυμάτων. Και λέει λοιπόν. Καλοκαίρι είναι όταν η τεμπελιά βρίσκει σεβασμό.
0: Σχολική εκδρομή μου θυμίζει αυτό που είπες.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο όμως.
0: Πάρα πολύ ωραίο όμως και πολύ σοφό.
1: Η τεμπελιά βρίσκει σεβασμό το καλοκαίρι. Αλλά το καλοκαίρι όταν πάρουμε την άδειά μας. Τώρα τίποτα.
0: Πότε θα την πάρεις την άδειά σου?
1: Τώρα θες να το συζητήσουμε?
0: Εντάξει, δεν πρέπει να προετοιμάζεσαι.
1: Α, προετοιμάζεσαι.
0: Εγώ.
1: Όλοι μας.

0: Έλα, έλα, τι ωραία τραγούδια έχεις επιλέξει, βρε Μικαέλα. Ιούνιος, μπήκε ο Ιούνιος. Από χθες όμως.
1: Από χθες, λοιπόν, θα την πω την εγώ την
0: να
1: έκφραση.
0: Μου την πεις.
1: Λοιπόν, η έκφραση είναι ότι σήμερα είναι μια Δευτέρα με φερετζέ.
0: Είχαμε καιρό να το ακούσουμε.
1: Είχε καιρό να είναι μια Δευτέρα με φερετζέ. Η Τρίτη. Έχω άδικο.
0: Για τους νεότερους, εξήγησε λοιπόν αυτό το ποίημα, λοιπόν, για να καταλάβουν.
1: Δεν μοιάζει η Τρίτη αυτή με Δευτέρα, εξήγησέ μου. Δεν μοιάζει εφόσον έχουμε τη Δευτέρα.
0: Εγώ εργαζόμουν, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ρώτησε κανέναν άλλον.
1: Θα ρωτήσω λοιπόν όλους εσάς. Δεν είναι σήμερα μία. Δεν είναι σήμερα μία Τρίτη σαν Δευτέρα.
0: Άρα τους προετοιμάζει να πούνε ότι δεν είναι.
1: Όχι, θα μου πούνε. Ναι!
0: Είναι.
1: Είναι, Μικαέλα. Λοιπόν, είναι μια Τρίτη σαν Δευτέρα, άρα με μουστάκι που λέγαμε. Θυμάσαι που λέγαμε.
0: Λοιπόν, τώρα μου θύμισες κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Και ακούγεται άσχημο.
1: Όχι, δεν θέλω να το πεις αυτό καθόλου.
0: Έμα δεν θα το έλεγα, εννοείται ότι δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι σωστό.
1: Όχι, δεν είναι σωστό. Είναι Τρίτη ωστόσο.
0: Μπράβο.
1: Είναι 2 Ιουνίου.
0: Σωστά. Είναι... Τρίτη όμως και 2 Ιουνίου δεν ταιριάζει. Έπρεπε να είναι 3 Ιουνίου. Τρίτη και τρεις.
1: Ναι.
0: Τετάρτη, τέσσερις και ούτω καθεξής. Καρτεσιανή λογική.
1: Αν ξεκινούσε ο Ιούνιος από την Κυριακή. Τώρα βάζουμε πράγματα στο μυαλό. Είναι αυτά που σκεφτόμαστε πρωί.
0: Γιατί με συγχωρείς τώρα, ο άλλος οδηγεί. Πηγαίνει στη δουλειά του αυτή την ώρα. Ναι. Και τι θέλει να ακούσει.
1: Αυτά θέλει να ακούσει.
0: Θέλει να ακούσει ότι ξημέρωσε πριν από λίγη ώρα.
1: Ναι.
0: Στις 6 και 6.
1: Ναι. Τι 6 και 6.
0: Τι 6 ώρα.
1: Και 2.
0: 6 και 2.
1: Αμέ, πέρασαν τόσες μέρες που δεν τα έχουμε πει.
0: Πω,
1: 6 και 2.
0: Ξημερώνει νωρίς.
1: Και είναι 153η μέρα του έτους. Και η ανατολή ηλίου είναι 8 και 43. Και σήμερα γιορτάζει ο
0: Τι λες, παιδί μου, η ανατολή είναι 8 και 43.
1: Όχι, η Δύση. Η Δύση είναι 8 και 43. Γελάει η άλλη. Λοιπόν, ναι, είναι η Δύση 8 και 43.
0: Δεν είσαι στη Σουηδία, παιδί μου. Είσαι το Ελλάδα.
1: Το Ελλάδα. Έχεις δίκιο. Να πούμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφόρα που σήμερα γιορτάζουν.
0: Και στο Μαρίνο. Ένας Μαρίνος, γιατί υπάρχουν και άλλοι που γιορτάζουν.
1: Ακριβώς, τις Αγίες Μαρίνας.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ σήμερα. Είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία, γιατί σαν σήμερα στις 2 Ιουνίου του 1946 με δημοψήφισμα οι Ιταλοί κατάργησαν τη μοναρχία στη χώρα τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ανακήρυξαν καθεστώς αβασίλευτης δημοκρατίας. Είναι η μέρα του παιδιού στη Βόρεια Κορέα. Πω τι ωραία που περνάνε τα παιδιά και εκεί. Είναι η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία. Είναι η μέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία. Είναι η μέρα των ψαράδων στην Ισλανδία. Είναι η μέρα καθαρισμού των ακτών στη Ρωσία. Είναι η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στη Βουλγαρία.
0: Ποιανού?
1: Είναι Χρήστο Μπότεφ.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα φουλ. Η τιμάτε είναι ποιητής και εθνικός ήρωας. Εκεί.
0: Ποιητής ήταν και το τραγούδι που βγήκε στη Eurovision.
1: Εννοείται. Εννοείται. Να μην το θυμηθούμε. Και επίσης να πούμε ότι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχουν δύο μέρες. Η μία είναι Εθνική Μέρα Σοβαρή, δηλαδή, επιζώντων του καρκίνου στις ΗΠΑ. Και η άλλη είναι η τούρτα φουντούκι.
0: Μάλιστα.

0: Μακριά, μακριά, μακριά. Πόσο μακριά?
1: Πάρα πολύ, μα πιο μακριά δεν γίνεται.
0: Αυτό το έβαλες προφανώς για να πεις στους ακροατές ότι ο Δημήτρης θα μιλήσει για όλα αυτά που συνέβησαν κάποια στιγμή στο παρελθόν.
1: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Πώς με καταλαβαίνεις, Δημήτρη?
0: Κατάλαβα. 1891 λοιπόν υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Τερματοφύλακα William McCram.

η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάει το δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο για σήμερα. 34 λεπτά μετά τις 6, Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρης Μεϊδάνη στο μικρόφωνο. Και βέβαια στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Είστε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ήρθε η ώρα για τις ειδήσεις της μέρας.
1: Τις ειδησάρεστες.
0: Ακριβώς.
1: Είπαμε καταρχάς πριν ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση, όποιος και αν την πει, είπαμε...
0: Να την πεις εσύ.
1: Θα την πω εγώ, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είπαμε λοιπόν με τον Δημήτρη, είχαμε την ίδια είδηση με από διαφορετικά γραμμένη.
0: Μικαέλα, να σε διακόψω.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να την πω την πρώτη είδηση.
1: Μα γι' αυτό το είπα, κατάλαβες. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν να την πούμε, την είχαμε με διαφορετικούς τρόπους. Μου τη στέλνει ο Δημήτρης, έτσι όπως μου την έστειλε ο Δημήτρης. Έτσι θέλω να την πούμε. Έτσι συμφωνήσαμε να την πούμε με τον Δημήτρη. Για πες.
0: Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στερνών του ορμού. Στην επόμενη εβδομάδα όμως, όχι τώρα. Φαίνεται καλό. Είπε στον επικεφαλής ανταποκριτή του ABC News στην Ουάσιγκτον, Τζόναθαν Καρλ, σε τηλεφωνική συνομιλία. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Αυτά είπε ο Τραμπ.
1: Ό,τι είπε ο Τραμπ διαβάζουμε εμείς.
0: Ναι. Το μικρό πρόβλημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο, ήταν ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Και λέει μετά, έτσι μίλησα με τη Χεζμπολάχ και είπα να μην πυροβολήσουν και μίλησα με τον Μπίμπι. Ο Μπίμπης είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μπίμπι τώρα.
1: Μπίμπι τώρα, κανονικά.
0: Θεέ μου Μπίμπι. Και είπα να μην πυροβολήσουν, να μην πυροβολούν και οι δύο σταμάτησαν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον. Αυτά είπε ο Τραμπ.
1: Συγγνώμη, είναι αγγλικά πρώτης κανονικής, φροντιστηρίου πρώτης κανονικής αυτά τα αγγλικά του.
0: Μπίμπι.
1: Ο Μπίμπι. Έτσι θα σε λέω από εδώ και πέρα.
0: Μα δεν με λένε Βενιαμίν.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε στα...
0: Να με λες Ντίμα.
1: Α.
0: Ακούγεται Μιλάν. Πιο...
1: Θα πάμε
0: Ντίμα
1: στα...
0: Μεϊντάν.
1: Θέλω να πάω σε σοβαρή και δύσκολη είδηση τώρα. Άφησέ με, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Σε αφήνω γιατί ζορίζεσαι.
1: Γιατί είναι άλλη μία γυναικοκτονία. Είναι μία ακόμα γυναικοκτονία που έρχεται να συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία αυτή τη φορά, όμως με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών, την οποία μαχαίρωσε ο 41 ετών σύζυγός της μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα τη στιγμή που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις οπλοφόρων. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προστασία και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάζει η πρώτη δημοσκόπηση του Ιουνίου από την Opinion Poll για το Action 24, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται στην εκτίμηση στο 30,5%, ενώ ο Τσίπρας και η Καριστιανού προσπερνούν το Πασόκ. Πιο συγκεκριμένα ο δεύτερος, ο Τσίπρας, με 15,5%, ενώ στο 12,6% η Καριστιανού, ενώ τέταρτο βρίσκεται το Πασόκ με ποσοστό 10,5%.
1: Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου έχασε τη ζωή του μετά από νοσηλεία στην εντατική στη ΜΕΘ των Ιωνίνων, όπου μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του στις 23 Μαΐου. Ο πρόωρος θάνατός του συγκλώνησε το ποδόσφαιρο, με τον Μπας Γιάννηνα, τον Ολυμπιακό, την ΕΠΟ, τη Super League και την UEFA να εκδίδουν συλληπιτήριες ανακοινώσεις, εξαίροντας το είδος του.

0: Μαζί είμαστε. Το είπαμε αυτό.
1: Αυτό είναι σίγουρο ότι είμαστε μαζί. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Οι ακροατές στέλνουν μηνύματα.
1: Στέλνουν, αλλά
0: δεν έχω δει.
1: Ναι, να πούμε όμως και κανένα, να πούμε και κανένα τρόπο επικοινωνίας, γιατί στέλνουν από μόνοι τους οι άνθρωποι, χωρίς να έχουμε πει εμείς.
0: Παρακαλώ πολύ, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Στέλνουν οι άνθρωποι, καλά. Εμείς δεν
0: στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αν τώρα βρίσκεστε καθοδόν και μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγείτε, σας παρακαλώ, κάντε κάπου δεξιά, σταματήστε για λίγο, για ένα λεπτάκι, στείλτε μας μήνυμα και έτσι επικοινωνείτε.
1: Έτσι αλλιώς... επικοινωνούμε, αλλιώς δεν επικοινωνούμε.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Δεν δεχόμαστε επικοινωνία διαφορετικά.
0: Και αν είστε τώρα στο μετρό Συντάγματος.
1: Αχ, τι θέλω... ωραίο που είναι αυτό.
0: Πολύ θα ήθελα να το ζήλεψα.
1: Εγώ θα έπαιζα με το ένα δάχτυλο, μόνο με το ένα δάχτυλο παίζω πιάνο. Αυτό που κάνει. Αυτό
0: θα
1: έπαιζα.
0: Εγώ θα έπαιζα με βασιλικό, γιαρέμ, γιαρέμ και θείος μου.
1: Πάντως, να το πούμε αυτό, εσύ το είπες εχθές, αλλά ένα νέο πολύ όμορφο και ιδιαίτερο πολιτιστικό στοιχείο προστίθεται στο δίκτυο του μετρό. Στο σταθμό λοιπόν του Συντάγματος έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο διαθέσιμο για χρήση από τους επιβάτες.
0: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Μπράβο.
1: Φανταστική
0: τους.
1: Ιδέα. Μπράβο τους. Και νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο φεστιβάλ πιάνου της Αθήνας, αλλά όπως και να έχει, το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει πάρα πολλοί κόσμος και είναι και πάρα πολύ συγκινητικό. Είδα έναν εργαζόμενο delivery.
0: Τον είδα και εγώ.
1: Που έπαιξε καταπληκτικά.
0: Μητροπάνω έπαιξε, βέβαια.
1: Έπαιξε, ναι, αλλά δεν έχει σημασία τι έπαιξε.
0: Πλάκα είχε ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσαμε όλα. Ακούσαμε και τον.
1: Τον κύριο Φαραντούρη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός, βεβαίως, δεν θα το είχανε. Παίζει καταπληκτικό πιάνο ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, μια χαρά. Τι έπαιξε, δεν θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ. Έπαιξε διάφορα.
0: Τη συμφωνία νούμερο 40 του Μοτσάρτ.
1: Λες να παίξει αυτή.
0: Μάλλον.
1: Θα σου πω όμως ότι αυτή η πρωτοβουλία, για να το ξέρουν ο κόσμος, εκεί που είσαστε, ξέρω εγώ, δύσκολα σήμερα έχετε ξυπνήσει και μπείτε στο μετρό και βγείτε από το μετρό του Συντάγματος και θέλετε να παίξετε κάτι ή να ακούσετε κάτι. Μπορείτε, γιατί οι περαστικοί και οι ταξιδιώτες παίζουν ελεύθερα μουσική στο δημόσιο χώρο, μετατρέποντας για λίγες στιγμές το σταθμό σε ένα πρόσμενο σημείο πολιτιστικής έκφρασης μέσα στην καθημερινή ροή της πόλης.
0: Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι.
1: Φανταστικό είναι. Έχω πολύ χαρά γι' αυτό. Θα πάω. Πάμε να παίξουμε για τέσσερα χέρια.
0: Σιγά, εδώ δεν μας φτάνουν τα δύο, θέλουμε και τέσσερα.
1: Με δύο δάχτυλα.

0: Θέλω να στείλω μια καλημέρα στο κοινό, Σαριές.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί που είναι κοντά σε σένα.
1: Πολύ κοντά είναι, γείτονας.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως, και παντού να στείλουμε. Έχουμε πολλά μηνύματα από
0: γιατί
1: παντού.
0: Γιατί δεν λες περιοχές, γιατί λες μια καλημέρα στη Νίκη,
1: λοιπόν.
0: Γιατί δεν λες μια καλημέρα στα Πετράλωνα, γιατί δεν λες μια καλημέρα στο Χαλάνδρι, γιατί δεν λες μια καλημέρα στον Πειραιά.
1: Βεβαίως να πω, και στο Βύρονα να πω, και στη Νέα Σμύρνη να πω, και πού αλλού.
0: Στην Κηφισιά.
1: Και στη, να πούμε και στην Κάρπαθο μια καλημέρα.
0: Εκεί είναι πιο μακριά.
1: Να πούμε βεβαίως και πού αλλού. Έχετε διάφορα
0: στην
1: σημεία.
0: Στην Αλεξανδρούπολη να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια και στην Πάτρα.
1: Και στην Ικαρία επίσης να στείλουμε τα φιλιά μας. Και στη Μυτιλίνη να στείλουμε τα φιλιά μας. Παντού μπορούμε να στείλουμε.
0: Αμπελόκηπους.
1: Και Αμπελόκηπους.
0: Δεν έστειλες όμως.
1: Αμπελόκηπους. Δεν έστειλες, συγγνώμη.
0: Στο εξωτερικό δηλαδή δεν μας ακούει κανένα. Στην Αυστραλία δεν μας ακούνε.
1: Αυστραλία. Μας ακούνε χωρίς ύψιλον όμως. Αυστραλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μας ακούνε και στο Παρίσι.
1: Παντού μας ακούνε.
0: Ωραία. Λοιπόν, σου έχω βιβλίο τώρα.
1: Ναι.
0: Τίτλος του «Η επετία» του Max Depaz, ένας νεαρός Γάλλος συγγραφέας. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα και μας πηγαίνει στο πέμπτο διαμέρισμα του Παρισιού. Ένας νεαρός άνδρας είναι ο αυτός που μιλάει, που μας περιγράφει κάποια πράγματα. Είναι μόλις 20 ετών, ζει στον δρόμο, αφού όμως έχει πρώτα διαλυθεί η οικογένειά του. Έκτοτε αντιμετωπίζει μαζί με μια παρέα ιδιόρυθμων συντρόφων το βλέμμα των περαστικών, εκείνων που τους αγνοούν, εκείνων που τους περιφρονούν και εκείνων που κρύβουν τις τύψεις τους. Ένα βράδυ λοιπόν ο αφηγητής συναντά την Ελίζ, μια άστεγη που γράφει ποίηση στον ελεύθερο χρόνο της. Μέσα από τα λόγια και τις ομοιοκαταληξίες της αυτής της νεαρής γυναίκας διαισθάνεται και πλέον γνωρίζει πως ο κόσμος του πρέπει να αλλάξει. Ένα πραγματικά ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Πραγματικά το ακούω πολύ, με πολύ
0: είναι,
1: ενδιαφέρον.
0: Είναι οι εμπειρίες του συγγραφέα αυτές, του Max Depaz.
1: Αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οπότε δίνουμε εμείς
0: εκδόσεις Κείμενα.
1: Εκδόσεις Κείμενα, εμείς δίνουμε αντίτυπα για αυτό το βιβλίο.
0: Τίτλος.
1: Ποιος τίτλος?
0: Επαιτία. Η επαιτία, ναι.
1: Η επαιτία. Αυτή είναι η λέξη που θα βάλετε σαν.
0: Και όχι η πατία, είναι μαθηματικός αυτή. Είναι
1: άλλο είναι
0: πράγμα.
1: Αυτό. Άλλο, μην μπερδεύεστε. Η επαιτία λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στην λέξη επαιτία, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και εμείς θα επανέλθουμε αφού κάνουμε μία κλήρωση. Ο Δημήτρης θα επανέλθει.
0: Ο Δημήτρης μόνος. Θα πει καλημέρα. Θα πει, ας πούμε, καλημέρα στις περιοχές που δεν είπε μέχρι τώρα, στον νέο κόσμο, ας πούμε.
1: Άκουσε. Όχι, στον νέο κόσμο. Αλλά θέλω να πάμε μέχρι την Τοσκάνη και να στείλουμε καλημέρες στο Θάνο από τη Μεσαιωνική Σιένα στην Τοσκάνη, λέει. Έχω πάει και είναι τέλεια. Οι μουσικές σας, λέει, με συντροφεύουν καθημερινά όταν ξυπνάω για να πάω στη σχολή μου, στη φαρμακευτική. Και είστε η μοναδική σύνδεση με τη χώρα μας πλην των επικοινωνιών στο τηλέφωνο με τους γονείς.
0: Και του έχω όμως τραγούδι από την κάτω Ιταλία τώρα.
1: Τώρα θα έρθει, τώρα, αμέσως τώρα. Ναι. Βελόνα και κλωστή.
0: Ποιο είναι?
1: Αντωνάκι μου.
0: Σαλ Ντα Βίντσι.
1: Έτσι. Eurovision 2026. Περσέμπρεση.
0: Έμα ναι.

0: Sí. Αυτό το Πεσέμπεσι, θα μου το επιβεβαίωσει και ο Θάνος, είναι Νότια Ιταλία φουλ. Δεν λένε το Πεσέμπεσι, λένε Πεσέμπεσι. Ναι. Τα τρώνε. Τα γράμματα.
1: Μάγνα Γκρέτσια.
0: Μάνια Γκρέτσια.
1: Μάνια
0: Γκρέτσια. Δημήτρη μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα είχα στείλει κάτι για να δούμε σε λέξεις. Γιατί πρέπει να δούμε λίγο τις λέξεις.
1: Πρέπει, δεν πρέπει, αλλά θα θέλαμε να δούμε κάτι σε λέξη.
0: Ναι.
1: Για πες μας.
0: Τώρα θα...
1: Έχουμε μια ενδιαφέρουσα λέξη.
0: Θα βρούμε μια ενδιαφέρουσα λέξη, Δημήτρη μου, αμέσως.
1: Να πω στο φίλο, στον Ονούφριο που μας ακούει, γιατί δεν του αρέσουν λέει τα ιταλικά. Τώρα λέει αλλάζω ραδιόφωνο, μη φεύγεις, Ονούφριο. Θα σου βάλουμε ένα τραγούδι που θα ήθελες να ακούσεις.
0: Γιατί δεν του αρέσουν τα ιταλικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, τώρα εγώ είχα κάτι ωραίες λέξεις και τις...
1: Κρύφτηκε ο Αλέξης όμως πίσω από τις λέξεις.
0: Λοιπόν, και στις έστειλα αυτές τις λέξεις, Δημήτρη μου. Για πρώτη φορά σου έστειλα λέξεις και τις πέταξες, Δημήτρη μου.
1: Μα το θέμα είναι ότι αυτό είναι δικό σου παιδί μου. Εσύ το λες και περιμένω πώς και πώς να ακούσω τη λεξούλα αυτή την όμορφη που θα βρεις και που θα μοιραστούμε με τους ακροατές. Περνάει η ώρα, μην αγχώνεις όμως, έχουμε χρόνο μπροστά μας.
0: Βεβαίως. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί δεν την έχω βρει.
1: Για ποιον
0: τη λέξη
1: είναι αυτό το τραγούδι?
0: Είναι για το Θάνο που ζήτησε Μίτσια.
1: Έμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάπου θα συναντηθούμε και συναντιόμαστε πού αλλού, στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πολύ σωστά το είπες. Δεν το είπα. Καρτεσιανή λογική.
0: Α, έτσι, Δημήτρη μου. Καρτεσιανή λογική. 4 λεπτά μετά τις 7, Δημήτρη μου.
1: Είναι 5.
0: Τώρα είναι 5. Α, έχουμε διαφορά το κομπιούτερ με το. Το ρολόι.
1: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου και να μην μπερδευτείς.
0: Αυτό είναι
1: λέω.
0: Σίγουρο. Ναι, τι και... 4, τι 5.
1: Και εγώ ποιος είμαι.
0: Εσύ είσαι ο Δημήτρης Μαϊδάνης, χρόνια τώρα. Και εκεί απέναντι είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου, επίσης χρόνια τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λιγότερα από τα δικά μας χρόνια είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου από ότι είμαστε εγώ, η Μικαέλα και εσύ ο Δημήτρης. Και με αυτή την καρτεσιανή λογική θα πάμε στην λέξη της ημέρας.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, να σε δω λίγο, Δημήτρη μου. Δεν είσαι αλλουργής εσύ. Πολύ αλλουργής.
1: Αλλουργής.
0: Αλλουργής. Δεν σε έπιασε και το...
1: Μου κάνει κάτι.
0: Ναι, αυτό...
1: Αλληλεία.
0: Όχι, όχι.
1: Αλληλεία, ψάρμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι είναι.
0: Αλλουργής, λοιπόν, προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα.
1: Μεγαλουργής.
0: Όχι, μεγαλουργής.
1: Για μένα το είπες.
0: Και κρύβει μια ιδιαίτερη και χρωματιστή σημασία. Αλλουργής είναι αυτός που έχει βαθύ σκούρο κόκκινο χρώμα. Έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης.
1: Ο Μπλαβής.
0: Όχι ο Μπλαβής, παιδί μου, ο κόκκινος, ο Μπλαβής είναι μπλε, Μπλαβής, είναι μοβ αυτό, κόκκινο χρώμα σου λέει, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, αυτήν θέλω να δω και αυτήν να κατοικήσω, την αλλουργή και θαυμαστήν τα κάλλη, την χρυσοειδή, τη λευκή του γύψου και χιόνος λευκοτέραν.
1: Δηλαδή
0: αλλουργή.

0: Άνθρωπε, φιλοσόφησε.
1: Έτσι, πρέπει να φιλοσοφούμε.
0: Γιάννης Πάριος.
1: Εννοείται. Γιάννης Πάριος και φυσικά.
0: Αφιερωμένος.
1: Και Γιώργος Κατσαρός, φυσικά. Και Αλέκος Σακελάριος πίσω από το τραγούδι.
0: Ναι, τη θυμάσαι την ταινία. Την ελληνική.
1: Άνθρωπα, όχι.
0: Όχι, δεν ήταν ο Ανθρωπάκος. Ήταν η ταινία που. Με τη Βουγιουκλάκη, μωρέ. Το Δόλωμα πρέπει να ήταν.
1: Περίμενε, θα σου πω. Μίλα εσύ.
0: Όχι, όχι, όχι. Που καθόντουσαν με τον Λευτέρη Βουρνά, αν θυμάμαι καλά.
1: Τώρα θα το βρω, εγώ περίμενε.
0: Ναι, και ήταν ο.
1: Θα μας πεις όλη την ταινία, πώς το βλέπεις. Θα μας κάνεις
0: spoil. Προσπαθώ να θυμηθώ, βρε άνθρωπε.
1: Άνθρωπε, φιλοσόφησε. Μισό λεπτό. Μίλα.
0: Ναι, εγώ να μιλήσω. Να μιλήσω. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι εύκολο. 2-10-60-13-168-9.
1: Ζητείτε Πηγόντος Γαμπρός σε σκηνοθεσία και σενάριο του Αλέκου Σακελάριου. Το ναι. Άνθρωπε, φιλοσόφησε. Με τον Τσιβιλίκα.
0: Ο Τσιβιλίκας έκανε έναν από τους δύο, ναι. δύο τραγουδιστάδες.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος ήταν ο αδερφός ενός άλλου ηθοποιού που δεν το θυμάμαι και αυτό.
1: Τέλεια, μιλάμε για. Μας είχε επισκεφτεί ο θείος, ο θείος Αλτσχάιμερ και εσένα.
0: Αλλά ποιοι ήταν στο τραπέζι, πες μου τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, θες να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι, εσύ, σου λέω.
1: Ποιος ήταν στο τραπέζι.
0: Που καθόντουσαν εκεί στο ταβερνάκι.
1: Ηρένα Βλαχοπούλου.
0: Καλά, στόπα. Η Ηρένα Βλαχοπούλου ήταν.
1: Δεν μου το είπε ποτέ.
0: Στόπα προηγουμένως. Πες Παναγιώτα.
1: Το είπε. Ηρένα Βλαχοπούλου. Λοιπόν, εγώ πάντως παρόλα αυτά θα σε πάω σε μία.
0: Ρώτησε και μία φίλη, ακροάτρια, η Ιωάννα, αν η λέξη αυτή που είπες.
1: Το αλουργείς.
0: Ναι. Ναι, μπράβο, αλουργείς, από το μεγαλουργείς.
1: Δεν είναι από το μεγαλουργείς.
0: Όχι, απλά εγώ το λέω.
1: Ναι.
0: Έχει ρίζα από αυτή τη λέξη η αλλεργία.
1: Όχι.
0: Το βρήκες.
1: Ναι, το βρήκα, δεν είναι από αυτό. Μορφολογικά αναλύεται σε αλς, που σημαίνει θάλασσα, και έργων.
0: Α.
1: Ναι, από εκεί βγαίνει το αλουργείς.
0: Από εκεί βγαίνει και το αλσός.
1: Πάμε σε τραγούδι, γιατί θα με τρελάνει.

0: Μας πήγε και στο Μόλιβο και στη Μυτιλίνη αυτό το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη φωνή.
1: Με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.
0: Φυσικά εννοείται. Τα Μάγια.
1: Τα Μάγια.
0: Εδώ λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και θα σε πάω. Τι?
1: Πού θα με πας?
0: Πού θα σε πάω? Θέατρο θα σε πάω.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στον Αφρό των Ημερών για απόψε το βράδυ στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Απόψε, ε.
0: Απόψε, απόψε.
1: Απόψε είναι Τρίτη, ε.
0: Απόψε.
1: Εντάξει, μια χαρά. Μετά τη Δευτέρα.
0: Κοίτα, ναι, και νομίζω ότι θα πάει και όμορφα. Ξέρεις, άμα έχεις και τριήμερο, μετά λες, βρε παιδί μου, για να μην με πάει κατευθείαν μια Τρίτη σαν Δευτέρα.
1: Μετά είναι Τετάρτη.
0: Μετά είναι Τετάρτη, μετά είναι
1: Πέμπτη. Μετά είναι Παρασκευή. Τέλειωσε και η εβδομάδα.
0: Δεν πάει και η εβδομάδα. Πας και ένα θεατράκι σήμερα Τρίτη και όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είναι ο Αφρός των Ημερών του Μπόρις Βιάν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα από τα σημαντικότερα και πιο ποιητικά έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Σε αυτή την επέτειο των 80 χρόνων από τη συγγραφή του. Ανά τον κόσμο γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, mm-hmm. αλλά η Μαριτίνα Πάσαρη και η ομάδα της Bloom εργάστηκαν σε μια νέα θεατρική διασκευή που φιλοδοξεί να αποδώσει αυτό το ονειρικό, το τρυφερό και ταυτόχρονα σκοτεινό κόσμο του συγγραφέα. Δεν θα πω παραπάνω, θα πω μόνο ότι είναι σε ένα κόσμο που η φαντασία και η πραγματικότητα συνυπάρχουν ισότιμα. Εκεί λοιπόν ένας νεαρός και εύπορος ο Κόλιν ζει μια ζωή γεμάτη μουσική, τζαζ, παράδοξα αντικείμενα και εφευρέσεις, ζώα που μιλούν και χώρους που έχουν αισθήματα, μαζί με το φίλο του και μάγειρά του Νικολά, που μαγειρεύει επιστημονικά, και την εκεντρική φίλη του Ιζίζ, που οργανώνει πάρτι. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Πώς, Δημήτρη μου?
1: Με τον απλό τρόπο. Στείλτε μήνυμα τώρα στη σελίδα μας στο Viber, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, τη λέξη θέατρο. Και αν κερδίσετε, αφού γίνει κλήρωση, θα σας στείλει μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες η Μικαέλα.
0: Για να βρεθείτε απόψε στον Αφρό των Ημερών, τι ώρα, να σου πω την αλήθεια, στις 9 και 4.
1: Α, ωραία. Άμε.

0: Αγαπημένο τραγούδι από τη Χάρη Αλεξίου.
1: Ακριβώς, η νύχτα θέλει έρωτα. Λευτέρης Παπαδόπουλος πάλι, αλλά Χρήστος Νικολόπουλος αυτή τη φορά. Πάμε για καιρό, Δημήτρη.
0: Να πάμε για καιρό, γιατί αναρωτιέμαι, θα έχει ζέστη, θα έχει κρύο, τι θα έχει.
1: Να σου πω αμέσως. Έθριος αναμένεται να διατηρηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και παραμένει ωστόσο σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ζέστη κάνει, εγώ θα το πω, κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος του Earth News. Η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Οι άνεμοι στις θάλασσες δεν ξεπέρασαν τα 5 μποφόρ. Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα
0: γίνει ηλιοφάνεια.
1: Ναι. Έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, αυξημένη κίνηση στις παραλίες της Αττικής.
0: Θα έχουμε και ασθενείς βροχές όμως, οι οποίες ενδέχεται να εκδηλωθούν στη Μακεδονία, τοπικά όμως και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Καλό είναι. Την Πέμπτη τι θα έχουμε όμως.
1: Θέλεις την Πέμπτη να σου πω ή να σου πω τι θα έχουμε στην Αττική σήμερα.
0: Να πούμε και την Πέμπτη και μετά να πάμε στο τέλος στην Αττική. Την Πέμπτη προβλέπεται πρόσκαιρη αστάθεια με περισσότερες βροχές στη Δυτική, την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια. Από την Παρασκευή όμως και στη συνέχεια το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο. Σήμερα λοιπόν τι καιρό θα έχει στην Αττική.
1: Σήμερα στην Αττική 18 με 30 βαθμούς Κελσίου, γενικά έθριος καιρός, με ασθενείς ανέμους και το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρη οι άνεμοι. Στη Θεσσαλονίκη εκεί πάλι 16 με 30 βαθμούς, μεραίες νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Είπαμε και το καιρό. Τώρα τι θα κάνουμε, Μικαέλα?
1: Θα σου δώσει ένα φυλάκι.
0: Ένα φυλάκι είναι λίγο, σου λέω.

0: Crime Street Investigation.
1: Crime Swing Investigation.
0: Swing.
1: Sweet είπες.
0: Sweet. Γιατί είναι γλυκιά η Άρτεμις που.
1: Είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που μας ακούει από το Λονδίνο, μας ακούει πάντα.
1: Να είναι καλά η Άρτεμις.
0: Να έρθει στην Ελλάδα να κάνει και άλλα τραγούδια.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Crime Swing Investigation που έκαναν τόσο όμορφη διασκευή.
0: Ωραία.
1: Σε αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπάρτακου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου.
0: Ναι.
1: Ένα φυλάκι να σου δίνα.
0: Είναι λίγο. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, επιστρέφουμε μετά.
1: Και έχουμε ωραία πράγματα.
0: Μπράβο, έχουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Νύπρο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες.

0: έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Κάπως έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο. Του μη με ξυπνάς από τις 6. Δημήτρης Μεϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
1: Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου, ή αλλιώς στο πολυεργαλείο που λέμε. Εδώ λοιπόν είμαστε κι εμείς. Εδώ φίλοι ούτε αγκαλιάζονται, χαμός γίνεται. Τώρα θες να το συζητήσουμε. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν από το τρίτο πρόγραμμα.
1: Από το τρίτο.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ είμαστε όλοι αγαπημένοι. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Έλα μέσα να φιληθούμε κι εμείς. Έλα.
0: Ναι, δεν θα μπορεί να κάνει ήχο μετά η γυναίκα.
1: Α, ναι.
0: Είναι και ένα θέμα να το λύσουμε λίγο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν έχει αυτόματο πιλότο εδώ.
0: Δεν έχουμε αυτόματο Μάλιστα. πιλότο εδώ. Λοιπόν, θέλω να πούμε για μία ακόμα φορά καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δεν είναι ακόμα.
1: Καλή
0: γιατί
1: επιτυχία.
0: Ακόμα είμαστε στη ροή, ενώ δεν έχει, τώρα ξεκινήσαμε. Σήμερα δίνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ μαθηματικά. Από αύριο ξαναπιάνουν τα γενικά λύκεια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, εκείνους τους ακροατές και ήσασταν αρκετοί που μου στείλατε μηνύματα προσωπικά στα social media για ευχές για τον ιό, αλλά και για όλα τα παιδιά φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Συγγνώμη που πήρα αυτό το χρόνο για το...
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Σε όλα τα παιδιά. Σε όλα
1: και
0: τα
1: να θυμούνται
0: παιδιά.
1: Ότι είμαστε δίπλα τους.
0: Και να θυμούνται επίσης ότι αυτή είναι μόνο μία από τις διεξόδους που έχουν και είναι πάρα πολλές, είναι πάρα πολλά τα όνειρά τους και είναι πάρα πολλοί τρόποι για να τα κατακτήσουν. Μην το ξεχάσουν αυτό ποτέ.
1: Δεν χρειάζεται να χωνόμαστε. Ταξίδι είναι. Πρέπει να απολαμβάνουμε τη διαδρομή.
0: Δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά εκείνη τη στιγμή.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: είδα και κάποια
0: πω...
1: παιδιά που το έχουν καταλάβει.
0: Το κατάλαβαν λίγο
1: τα είδες.
0: Τα είδα.
1: Πολύ high season.
0: High hui. Τι είπα, ένα από αυτά είπε, εγώ λέει, δεν ήρθα για να γράψω.
1: Όχι, για να πέσουν οι βάσεις.
0: Για να πέσουν οι βάσεις. Την αγάπησα αυτή την κοπέλα πολύ.
1: Και ένα αγόρι το είπε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ήταν
0: και τα
1: πολύ,
0: αγόρι τα αγάπησε.
1: Ήταν πολύ.

0: Αυτό ήταν, ναι.
1: Ναι, πήγαμε στο λόφο της Καστέλας τώρα.
0: Α, έτσι.
1: Στο προφήτη Ηλία τα σοκάκια. Για ποιο λόγο, Μικαέλα?
0: Κατεβήκαμε νότια. Κατεβήκαμε αρκετά νότια. Κατεβήκαμε νότια γιατί από σήμερα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις στο Βεάκιο Θέατρο και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Χατζή Αλέξη, τον οποίο και θα θέλαμε να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα σας και από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάμε σήμερα, ε?
2: Ξεκινάμε σήμερα με μια δωρεά συναυλία, δωρεάν προς το κοινό. Και μάλιστα πήρε μια πρωτοβουλία ο κύριος ο Νίκος ο Απέργης, που τραγουδάει σήμερα όλη του την αμοιβή, που φυσικά είναι χρηματοδοτούμενη με την Περιφέρεια Αττικής,
0: την
2: συναυλία αυτή, να τη δωρήσει στα παιδιά με καρκίνο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά συγκινητική και εξαιρετικά ευαίσθητη η προσφορά αυτή.
1: Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εκδηλώσεις με ελεύθερη πρόσβαση?
2: Είναι πολύ σημαντικό και για το κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Στο Βεάκιο, εκτός από σήμερα, έχουμε και αύριο μια θεατρική παράσταση που ξεκινάει το Θέατρο Νέο Κόσμου, η Επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, που είναι μια νέα ουσιαστικά, είναι η πρώτη επιθεώρηση που κάνει το Θέατρο Νέο Κόσμου, σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, σκηνοθεσία Θέμης Καραμουρατίδης, και αυτή θα είναι δωρεάν, η πρώτη παράσταση θα είναι δωρεάν προς το κοινό. Όπως επίσης έχουμε και την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, 27 Ιουλίου.
0: Βεβαίως.
2: Όπου και αυτή είναι δωρεάν.
0: Τι διαφοροποιεί το φετινό πρόγραμμα από εκείνα των προηγούμενων ετών στο Βεάκιο?
2: Η διαφορά είναι το ότι η παράσταση που είναι και αύριο δωρεάν, η επιθεώρηση, είναι ουσιαστικά μια συμπαραγωγή, βοηθάμε και εμείς δηλαδή το Θέατρο Νέου Κόσμου, και θα κάνει την αρχή της για 2 εβδομάδες θα παίξει στο Βεάκιο. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό.
0: Αλήθεια, ε? Τόσες μέρες, πολλές. Ναι, ναι, ναι, πολλές μέρες. Πολλές μέρες.
2: Είναι, είναι πρώτη φορά.
0: Και έχετε όλο το καλοκαίρι πρόγραμμα, σωστά?
1: Μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Ναι. Από παιδικές παραστάσεις, από θεατρικά που απευθύνεται φυσικά σε όλο το κοινό, συναυλίες για όλα τα ακούσματα, όπως λαϊκούς καλλιτέχνες, όπως είναι Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ιουλία Καραπατάκη, το Στέλιο Ρόκο, την Έλληνα Παπαρίζου, τον Πανοκιάμο. Συνεχίζουμε το Σεπτέμβριο, το Μανώλη το Μητσιά.
0: Βεβαίως, Μανώλης Μητσιάς, βεβαίως.
1: Τώρα επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω ποια ήταν τα βασικά κριτήρια επιλογής των φετινών εκδηλώσεων.
2: Δεν υπάρχουν κριτήρια, να σας πω την αλήθεια. Επενδύουμε κυρίως στο θεατρικό κομμάτι, γιατί το Βεάκιο και λόγω τοποθεσίας.
1: Και λόγω του Βεάκι, φαντάζομαι.
0: Και λόγω του ονόματος, βεβαίως.
2: Και λόγω του ονόματος, φυσικά είναι πιο είναι θεατρικό, είναι χώρος δηλαδή θεατρικός. Απλά θεωρώ το ότι πρέπει να είναι λίγο πιο πολύπλευρο το πρόγραμμα. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει και συναυλίες.
1: Αν δεν κάνω λάθος, παλιά λεγόταν Σκυλίτσιο και μετά το 76 έγινε λόγω του Εμίλιου Βεάκη. Βεάκη έγινε.
2: Του Εμίλιου Βεάκη, μπράβο. Ναι.
1: Α, σωστά, σωστά.
2: Κατασκευάστηκε επί Σκυλίτσι, στο λόφο της Καστέλας, με μια καταπληκτική θέα.
1: Υπέροχη θέα είναι, υπέροχη θέα είναι. Θα έρθουμε κι εμείς.
2: Εννοείται πως σας περιμένουμε όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε, εννοείται, είστε προσεκτικοί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τον πολιτισμό στο Πειραιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ, αν με ρωτάτε, που δεν με ρωτάτε, αλλά εγώ θα σας το πω, ο δικός σας τομέας στο Δήμο είναι από τους πιο ενδιαφέροντες, αν θέλουμε να πούμε, και βεβαίως και έχουν τις δικές τους προκλήσεις το να ασχολείται κανείς με τον πολιτισμό, αλλά θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς βιώνετε εσείς αυτή τη θέση και αυτή την σχέση που έχετε με τον Πειραιά.
2: Αν έχει να δείξει κάτι ο Πειραιάς προς τα έξω και στους τουρίστες, μιας και μιλάμε για το μεγάλο λιμάνι της χώρας, είναι τα ταβερνάκια και τα ψαράδικα, και ο πολιτισμός, η ιστορία της πόλης. Έχει περάσει κακοχίες, έχει περάσει βομβαρδισμό, έχει μια μεγάλη ιστορία, τα αρχαία της, το Δημοτικό Θέατρο που φέτος είναι 131 χρόνια. Έχει μια ιστορική πινακοθήκη, μια βιβλιοθήκη η οποία του χρόνου κλείνει 100 χρόνια, που δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να είναι τις πιο παλιές βιβλιοθήκες της Ελλάδας.
0: Και φαντάζομαι κάτι θα γίνει γι' αυτό, ε?
2: Εννοείται πως έχουμε προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις για του χρόνου, βασισμένη πάνω στο βιβλίο φυσικά.
0: Φυσικά.
2: Στο βιβλίο και στην ιστορία.
0: Κύριε Χατζηαλέξη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να δώσουμε το ραντεβού μας για απόψε, ξεκινώντας από την πρώτη δωρεάν συναυλία και εκδήλωση που γίνεται στο ΒΕΑΚΙΟ και αύριο βεβαίως.
1: Για φιλανθρωπικούς σκοπούς σήμερα είναι... Σωστά, δεν το
0: κατάλαβα. Ναι, γιατί ο Νίκος Απέργης θα δίνει όλα
1: ακριβώς,
0: τα έσοδα.
1: Τα χρήματα.
0: Και βεβαίως και για την αυριανή παράσταση που επίσης είναι δωρεάν για το κοινό. Εγώ θα σας τα πω. Θα μας πείτε και άλλα πράγματα. Θα ξαναδώσουμε ένα ραντεβού τηλεφωνικό για να πούμε και άλλα πράγματα όμορφα που κάνετε.
2: Και το Δημοτικό Θέατρο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα περιμένουμε με πολύ χαρά να μας ενημερώσετε για να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα γι' αυτό.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα και καλή αρχή.
1: Και μπράβο για αυτά που κάνετε για τον Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπράβο σας. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: Εδώ είναι η ζωή.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Γιώργος Καραδήμος, Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Να κλαις», ο τίτλος του νέου τραγουδιού του Γιώργου
1: Μην
0: Καραδήμου.
1: Μην το πάρετε κυριολεκτικά, όμως, το να κλαίτε αν χρειάζεται. Να
0: από
1: για
0: χαρά.
1: Να, από χαρά να κλαίτε, αλλά ναι, μην το πάρετε κυριολεκτικά, άμα χρειάζεται. Αν δεν χρειάζεται, μην κλαίτε. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, η καρτεσιανή λογική.
0: Αν θες να κλάψεις, κλάψε όμως, ρε παιδί μου. Πρέπει να φύγουμε, Μικαέλα. Έρχεται η Ιωάννα.
1: Η Ιωάννα Νιώτη έρχεται με την κόκκινη σβούρα. Έρχεται και η Μαργαρίτα Μητυλινέου από τις 8 μέχρι τις 10 να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα. Πάμε να φύγουμε όσο είναι νωρίς, γιατί θα μας βιάσει Δημήτρη πάλι. Δημήτρης Μεϊτάνης ήταν στο
0: Μικαέλα,
1: ένα μικρόφωνο.
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και βέβαια στη φροντίδα του ήχου
1: η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ναι. Πάρε μαγκαλιά και πάμε να φύγουμε, Δημητράκο.
0: Αγκαλιά και πλάι.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα στριφογυρίζει με ένα δέντρο που μπορεί να μην έχει όνομα, ας το πούμε το δέντρο, αλλά έχει επώνυμο, γιατί είναι μέλος της οικογένειας Λεμονή.
1: Γεια σου κόκκινη σβούρα, χαίρομαι πολύ που γνωρίζεις το δέντρο μου. Το δέντρο αυτό είναι πολύ ξεχωριστό. Είναι ένα δέντρο που γεννήθηκε μετά από μια φωτιά που συνέβη πριν από πολλά χρόνια και μεγάλωσε μέσα σε ένα κτήμα πολύ ξεχωριστό και για μένα. Μεγάλωσε μαζί με τους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτό το κτήμα, οπότε είναι ένα ιδιαίτερο δέντρο.
0: Πάνω αυτό το δέντρο έγινε βιβλίο επειδή είχε ένα ημερολόγιο με όλες τις στιγμές του και ποια ήταν η πιο χαρούμενη και ποια η πιο δύσκολη σελίδα αυτού του ημερολογίου του δέντρου.
1: Το δέντρο μεγαλώνει μέσα σε αυτό το κτήμα και η ανάπτυξή του συμπίπτει και με την ανάπτυξη της ίδιας της οικογένειας που κατοικεί σε αυτό το κτήμα. Είναι η οικογένεια Λεμονή. Έχει πολλές χαρούμενες στιγμές που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, καθώς το δέντρο χαίρεται πολύ να βλέπει τα παιδιά αυτής της οικογένειας να μεγαλώνουν και μετά να αποκτούν και τα δικά τους παιδιά. Ζει πολλές στιγμές χαρούμενες με αυτή την οικογένεια και νιώθει μέλος της. Και η πιο δύσκολη σελίδα σίγουρα είναι κάποια στιγμή που ξανάρχεται η φωτιά σε αυτό το κτήμα και αναγκάζει την οικογένεια να φύγει. Καταστρέφεται ό,τι υπάρχει εκεί πέρα, αλλά το δέντρο παραμένει.
0: Αυτό το δέντρο σου αποκάλυψε τις υπερδυνάμεις των δασών, γιατί ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα, τελικά βρίσκουν τον τρόπο και ανθίζουν ξανά.
1: Δεν ξέρω αν αποκαλύπτει τις υπερδυνάμεις. Σίγουρα συμβαίνει και αυτό, γιατί δείχνει ότι ακόμη και μέσα στην καταστροφή, πράγματι, πάντα τελικά η ζωή βρίσκει τον τρόπο όλα να ξαναγεννηθούν και όλα να ξαναανθίσουν. Από την άλλη, σίγουρα αποκαλύπτει και την βλακεία των ανθρώπων. Γιατί η φωτιά που είπα πριν, η τελευταία που ανάγκασε την οικογένεια να φύγει και τραυμάτισε τόσο πολύ το δέντρο, ξεκινάει από μια ανθρώπινη βλακεία. Από έναν άνθρωπο που πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά από εκεί αποφάσισε σε μια μέρα που φύσαγε ο άνεμος σαν μανιασμένος να κάψει κάποια ξερά χόρτα.
0: Στο βιβλίο σου η οικογένεια και το δέντρο μεγαλώνουν μαζί. Τι μαθαίνουν οι άνθρωποι από το δέντρο και τι το δέντρο από τους ανθρώπους?
1: Νομίζω μαθαίνουν αρκετά πράγματα και οι δύο πλευρές. Ίσως το δέντρο μαθαίνει περισσότερα από τους ανθρώπους. Μαθαίνει πώς είναι να ζεις με ανθρώπους. Όμως και οι άνθρωποι μαθαίνουν πώς είναι να ζεις κοντά στη φύση και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω μαθαίνουν στο τέλος ότι τελικά χωρίς τη φύση δεν υπάρχει και ζωή.
0: Μας χάρισες αυτό το βιβλίο και αν το δεντράκι σου μας χάριζε ένα σπόρο ή μία ρίζα, τι θα είχε μέσα του για να μεγαλώσει?
1: Ο σπόρος που νομίζω το δέντρο αυτό χαρίζει μπορεί να περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Σίγουρα περιλαμβάνει την ελπίδα. Στη δικιά μου περίπτωση πάντως περιλαμβάνει και τη μνήμη, γιατί αυτό το δέντρο ήταν για μένα η αφορμή να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια και τα καλοκαίρια που πέρασα σε αυτό το κτήμα που περιγράφω στο βιβλίο. Οπότε για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα το τι θα προσφέρει και πόσο διαφορετικό θα είναι αυτός ο σπόρος για τον κάθε διαφορετικό αναγνώστη που διαβάζει αυτό το βιβλίο, δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα του ξυπνήσει τέτοια συναισθήματα.
0: Ο συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου μαζί με την κόκκινη σβούρα στριφογυρίζουν στη βιβλιοθήκη και ξεφυλίζουν το καινούριο του βιβλίο «Οικογένεια Λεμονή». Με αυτό το μικρό δεντράκι που γίνεται μέλος της οικογένειας και ζει μαζί της όλα όσα σημαίνουν ζωή. Καλά διαβάσματα!
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
7: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους στίχους έξω.
6: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
7: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
6: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
9: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είδες τώρα, μία γιορτή, μία αργία μπορεί να σε βγάλει από το πρόγραμμα, μπορεί να σε βγάλει από την καθημερινότητα, μπορεί να σε βγάλει από την κανονικότητα, να σου φέρει το καλοκαίρι με έναν κάπως πιο επίσημο τρόπο. Και στην άλλη, τι έγινε, παιδιά, τι γίνεται, γυρίσατε? Φανταστική ταινία. Γυρίσατε, ξυπνήσατε. Έχει πολλές παραλλαγές αυτό. Λοιπόν, 7 λεπτάκια μετά τις 8 είναι πρωινό της Τρίτης, είναι το δεύτερο του Ιουνίου. Είμαστε στην 153η ημέρα της χρονιάς, το 2026. Πλάκα-πλάκα, άρχισε το καλοκαίρι, παιδιά. Πλάκα-πλάκα, άρχισε το καλοκαίρι, παιδιά.

Δεν ξέρω αν φύγατε, δεν ξέρω αν ξεκουραστήκατε, δεν ξέρω αν πήρατε τις ανάσες που χρειαζόσασταν, δεν ξέρω αν τα παιδιά προλάβανε, βρήκανε το χρόνο να διαβάσουνε. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου αύριο συνεχίζουν με τις πανελλαδικές τους μετά από το πρώτο τεστ, μετά από την πρώτη... Δεν είναι ψυχρολουσία, γιατί τα θέματα της έκθεσης και στα γενικά λυκεία και στα επαγγελματικά είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα έλεγα και χτες εδώ, γιατί εγώ ήμουν εδώ χτες. Τα θέματα που μπήκανε στα σχολεία αυτά, το ένα έχει να κάνει με την μοναξιά και της τρίτης ηλικίας αλλά και των νεότερων ηλικιών, και το άλλο έχει να κάνει με το πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τη ζωή μας. Δύο θέματα πάρα πολύ μέσα στην στιγμή, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην κανονικότητα και στην πραγματικότητα. Δεν ήταν δηλαδή ότι έπρεπε να έχεις σως λύσεις, να έχεις διαβάσει μες τη χρονιά. Θα μπορούσες να γράψεις και μόνος σου. Και νομίζω αυτό θα έπρεπε να είναι και το ζητούμενο. Να μπορείς να αφήνεις το μυαλό σου ελεύθερο να γράφει. Να μην έχει γεμίσει με κουτάκια. Αν πέσει αυτό και τι θα γράψουμε και μήπως να προσθέσουμε και εκείνο. Όχι. Κουβέντες πρωινές και πολυλογίες. Παναγιώτα Χρονοπούλη στον ήχο. Μαργαρίτα με τη Λινέα στο μικρόφωνο. Η Βόλτα στο δεύτερο ξεκίνησε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Καλημέρα, παιδιά. Καλό καλοκαίρι.

Στη Βόρεια Κορέα είναι η μέρα του παιδιού, σε Λιθουανία και Ελβετία είναι η μέρα του πατέρα, στην Ουγγαρία τιμούν το δάσκαλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες τους επιζώντες του καρκίνου, στην Ισλανδία είναι η μέρα των ψαράδων, στη Ρωσία είναι η μέρα καθαρισμού των ακτών. Και τι άλλο έχουμε, είναι βεβαίως Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ και είναι και η μέρα δημοκρατίας στην Ιταλία. Αυτή είναι μια μικρή βόλτα στον κόσμο, στο εδώ και στο τώρα. 2-10-60-13-168-169, τρόπος να μιλήσουμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο τρόπος να φτάσει εδώ μέσω Viber το γραπτό σας μήνυμα. Ο παραλήπτης είναι το δεύτερο πρόγραμμα. Με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Θα συνεργαστεί το μυαλό, θα μπει σε μια καινούρια διαδικασία, θα μπει σε επαναφορά. Ολική χρειαζόμαστε και γρήγορα. Δεν μπορώ να βουτήξω στην κούπα του καφέ, μακάρι να μπορούσα. Τα επαγγελματικά λύκεια δίνουν σήμερα εξετάσεις για να μην μπερδευόμαστε στα μαθηματικά, και αύριο δίνουν τα γενικά σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Και εντωμεταξύ σήμερα πάνε τα γυμνασιάκια μας και τα λυκιάκια μας να δώσουν τις εξετάσεις τους, με το άγχος το πολύ, με το άγχος το λίγο, με το άγχος που μεταφέρουν οι γονείς, με το άγχος που δεν μεταφέρουν οι γονείς, γιατί απ' όλα έχει ο μπαξές, απ' όλα. Όσο πιο μαλακά, όσο πιο τρυφερά, τόσο καλύτερα.

Τέτοια ώρα χτες έλεγα τι ωραίοι που είναι οι δρόμοι, είναι πράσινοι και τα λοιπά. Και τώρα βλέπω τον ολοκόκκινο Κηφισό στην κάθοδο από την Τετοίου μέχρι την Αθηνών. Τέτοια ώρα χτες έλεγα τι ωραίοι που είναι οι δρόμοι, είναι πράσινοι και τα λοιπά. Και τώρα βλέπω τον ολοκόκκινο Κηφισό στην κάθοδο από την Τετοίου.

Καλημέρα στον πρόεδρο των Ελληνικών Συλλόγων εκεί. Καλημέρα στο Βόλο και τη Θήβα, την Κότο Πέραμα, τον Γάβρο της Καλαμακάς, τη Σφάκα Λασιθίου και την Κεφαλονιά του Γαργαλιάνου, την Πάτρα και τον Άγιο Βασίλειο, την Έδεσα, την Κολονία, την πόλη της Καβάλας αλλά και το Παλιό, το Λουτράκι, το Μόχλος και τη Σιτία, κάτω στην Κρήτη, χαίρετε στη Ρόδο, τη Λαγκωνία, την Ασέα, την Άωσα, τη Δράμα, τη Φολέγανδρο και τον Πύργο. Καλό κέριασε και για του λόγου του αληθές. Ξέρουμε. Σκάσατε χαμόγελο, ε. Πάμε για τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε το Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί στενά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναύση πλοίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες, έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα.

0: Ωραία, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Ζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, είδα χτες κάτι στα κοινωνικά δίκτυα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρίως γιατί είχε να κάνει με την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, με την ικανότητα, με τη δυνατότητα που έχουμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να κατανοούμε αυτό που συμβαίνει και να αντιλαμβανόμαστε με τη δική του όποιου άλλου απέναντι την οπτική γωνία, να μην κρίνουμε, να μην ταυτιζόμαστε. Αυτές τις μέρες τα παιδιά της τρίτης ηλικίου δίνουν εξετάσεις, ωραία. Εχθές είδα κάτι που συμβαίνει έξω από το τρίτο γενικό λύκειο του Αλίμου, που πάνε τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Είναι μια οικοδομή ακριβώς δίπλα στο σχολείο, και εκεί στην οικοδομή έχουν απλώσει έναν μεγάλο μουσαμά, ο οποίος έχει κάποιες λέξεις στη σειρά, ένα κράνος που φοράνε οι άνθρωποι που δουλεύουν στις οικοδομές, και από κάτω από το κράνος έχει βιβλία και δίπλα έχει μολύβια. Και τι γράφει επάνω, ρε παιδιά? Γράφει καλή επιτυχία στους υποψήφιους. Τις ώρες των πανελλαδικών το εργοτάξιό μας θα είναι πιο ήσυχο από βιβλιοθήκη. Εσείς, παιδιά, γράφετε όσο καλύτερα μπορείτε και εμείς θα κρατήσουμε τα κομπρεσέρ, τους τροχούς και τα τρυπάνια σε εξεταστική άδεια. Αν δεν πετύχετε, στερόγραφο, αν δεν πετύχετε ακριβώς τη σχολή που θέλετε, η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοτάξια. Και τα έξυπνα μυαλά, εδώ, είναι πάντα περιζήτητα. Έξω από το τρίτο γενικό λύκειο του Αλίμου. Φούλεν συνέστηση. Εντάξει, είναι και λίγο συγκινητικό, δεν είναι?

Και μέσα στα πολλά χτυπάει χτες το τηλέφωνο. Βλέπω πάνω στην οθόνη Αλέξη Κοστάλας. Λέω τι έγινε τώρα. Και με παίρνει και μου λέει, θέλω να δεις, σε πήρα, μου λέει, για καλό, σε πήρα για κακό. Όχι, λέω, τι έγινε. Λευθέρης Κονγκαλίδης, ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, και η λέξη άνθρωπος με κεφαλαίο α και η λέξη ραδιοφώνου με κεφαλαίο ρ, ένας άνθρωπος με έδρα τη Θεσσαλονίκη που κατάφερε να ταξιδέψει τη φωνή του και εντός και εκτός συνόρων. Πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραίο γούστο, μεγάλη ευγένεια και ευρυμάθεια. Από τους μοντέρνους καιρούς μέχρι το ράδιο νοσταλγία, η ραδιοφωνική διαδρομή του Λευτέρη Κονγκαλίδη ήταν πολύχρονη, πολύτιμη και πλέον θα είναι και αξέχαστη. Μια από τις εμβληματικές προσωπικότητες και του δημόσιου ραδιοφώνου και της δημόσιας τηλεόρασης και του τύπου και της διοίκησης των Ευρωπαϊκών Ενώσεων, των Περιφερειακών Δημόσιων ΜΜΕ από το 1962 που ξεκίνησε την καριέρα του. Έφτιαξε ωραίες εκπομπές, σπουδαίες εκπομπές, γνώρισε πάρα πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους, έκανε συνεντεύξεις με μυθικά πρόσωπα και της εγχώριας και της διεθνούς μουσικής σκηνής και του παγκόσμιου κινηματογράφου, με μεγάλη αγάπη στη μουσική, με μεγάλη συνεισφορά ως παρουσιαστής στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης. Καλό του ταξίδι!

Νίκος Γκάτσος και Μάνος Χατζηδάκης και Μανώλης Μητσιάς. Παραμύθι, παραμύθι. Και χειροκρότημα στο χειροκρότημα. Και ο Μανώλης Μητσιάς συνεχίζει να τραγουδάει και έχει ήδη οργανώσει συναυλίες για το καλοκαίρι και ετοιμάζει και πράγματα για τον χειμώνα. Αυτά είναι τα ωραία που συμβαίνουν σε τούτη τη ζωή. Παραμύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Κρατάω το παραμύθι.

Πιάσαμε τα παραμύθια, γιατί άμα ξεκινήσεις, μετά δεν μπορείς να σταματήσεις, νομίζω. Και άμα έχει και κουκί και ρεβίθι, ένας λόγος παραπάνω.

του Γιώργου Ζερβουλάκου και του Σταύρου Ξαρχάκου αυτό, με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της Βόλτας. Ανταποδίδω τις πολλές καλημέρες που έχουν φτάσει. Βούλα και Φυσιά, Πετρούπολη, Ήλιον, Μεταμόρφωση, Γλυφάδα, Σέρες και Αποσιτοχώρη, στα δημαριστικά της Ανατολικής Μάνης, στην Τρίπολη και την Πάρο, στην Άμφισσα, τη Λάρισα, τη Βάρκιζα, το 14 αστικό λεωφορείο της Λαμίας. Καλό δρόμο. Στο Μαύλο της Βιωτίας καλημέρα. Στην Κέρκυρα, την Πτολεμαϊδά, το Παλιό Καρλόβα στη Σάμου και τη Ζάκυνθο, την Ιγουμενίτσα, την Κάρπαθο, τη Μαριολάτα της Φωκίδας και την Αμαλιάδα, το Αμίντεο, την Αγία Μαρίνα και την Αλθία εκεί κοντά στο Σούνιο. Χαίρετε στην Άνδρο να φύγει μια καλημέρα από την Καπαριά και την Κατερίνα να φτάσει στο Κόρθι, στο Στέλιο και στην Ειρήνη. Κάνουμε και αυτό. Καλημέρα στην Καστοριά, την Κοιλάδα της Ερμιονίδας και την Ικαριά μου, Ικαριά μου, αχ, η ερωτική καρδιά μου. Αναρχική καρδιά μου λέει το τραγούδι, εγώ δεν ξέρω γιατί, την αναρχία τη μετέτρεψα σε έρωτα. Βόλτα τέλος πρώτης ώρας, δεύτερο πρόγραμμα όπως και να έχει, έχουμε άλλη μια ώρα βόλτας μπροστά μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
6: Δεν ξέρω, η αγάπη?
5: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
7: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και μας έφερε ο χρόνος να ξεκινάνε οι προαγωγικές εξετάσεις για τα γυμνάσια και μας έφερε ο χρόνος τα επαγγελματικά λύκεια να δίνουν το δεύτερο τους μάθημα που είναι τα μαθηματικά και μας έφερε ο χρόνος αύριο να συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα μαθήματα, κάτσε γιατί αύριο έχουμε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία για τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Λοιπόν, ηρεμία, ψυχραιμία στις οικογένειες των παιδιών που δίνουν, ηρεμία, ψυχραιμία στις γειτονιές, ηρεμία, ψυχραιμία όπου μας παίρνει. Καλημέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα, καλημέρα σας από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Είναι ο Παιγιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Μαργαρίτα Μετυλινέου στο μικρόφωνο. Κουβέντες λίγες, λόγια του αέρα λίγα, τραγούδια περισσότερα. Κάπως έτσι θα περάσει και η σημερινή βόλτα. 2-10-60-13-168-169 για κουβέντες μέσω τηλεφώνου. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης μέσω Viber του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο κατευθείαν. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Τι έχουμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Κάτσε, κάτσε. Τραγούδι και επιστρέφω.

Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ενημερωτικά site, παίζει πολύ ψηλά αυτό που θα μπορούσαμε με τίτλο να πούμε ότι είναι μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, γιατί υπάρχουν δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν αλλαγές σε ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό, με την εμφάνιση των δύο καινούριων κομμάτων στη δεύτερη και στην τρίτη θέση, με τα υπόλοιπα κόμματα να κατεβαίνουν πιο κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω, κάποια να συρρυκνώνονται, κάποια να υποχωρούν, κάποια να καταραίουν. Διαβάστε, δείτε, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σοκαριστικές οι λεπτομέρειες της 7ης μέσα στη χρονιά γυναικοκτονίας, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μόλις τη δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Άγρια η δολοφονία, άγριο το έγκλημα, βαριές οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος. Γυναικοκτονία είναι. Γυναικοκτονία πρέπει να τη λέμε. Αυτό τον όρο δυστυχώς πρέπει να τον βάλουμε και με νόμο μέσα στην ζωή μας. Έχουμε διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή, έχουμε παρέμβαση, μεσολάβηση Τραμπ και μια κάποια έμεση συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την καταχώρηση της Αιτζίεν για τον Ιούνιο, για το μήνα υπερηφάνειας, που έχει συγκεντρώσει σχόλια γεμάτα χολή και γεμάτα χειδεότητες. Είναι μια αντίδραση που καθρεφτίζει αυτή την άλλη Ελλάδα που έχει παροπίδες, αυτή την άλλη Ελλάδα που έχει μια δυναμία να κατανοήσει τι σημαίνει και στη θεωρία και στην πράξη συμπερίληψη. Έχουμε τον 33χρονο Μάριο Οικονόμου, τον πρώην ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του μετά από 10 μέρες νοσηλεία στη ΜΕΘ εκεί στα Γιάννενα. Αυτά έχουμε, αυτά είναι πάνω-πάνω, αυτά είναι ψηλά-ψηλά στα ενημερωτικά site.

Ήταν τα λόγια του Οδυσσέα Ιωάννη, ήταν η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Από τις πρώτες λέξεις ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας που τραγούδησε το τραγούδι της θάλασσας. Αν δεν παίξει τώρα, πότε θα παίξει? Πήγαινε και ερχόταν η πολύ καθαρή ερμηνεία του πιάνου στο τραγούδι. Και επειδή για το πιάνο ήθελα να σας μιλήσω, με βολεύει που ταιριάξαν αυτά. Την είδατε την είδηση με τον Διανομέα που έπαιζε πιάνο στην Πλατεία Συντάγματος? Η είδηση είναι ότι η Στασή έχει τοποθετήσει ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος λίγο μετά τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, όπου όποιος θέλει κάθεται και παίζει πιάνο. Όποιος θέλει μπορεί να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει, μπορεί κάποιος να παίξει πιάνο και κάποιος δίπλα να συνοδεύσει με τη φωνή του. Έχει μπει πρόσφατα στο χώρο μετά τα εκδοτήρια το πιάνο. Το Σάββατο που μας πέρασε, ένας διανομέας έκλεψε την παράσταση και καθήλωσε το πλήθος με τις μουσικές του ικανότητες, φορώντας τα ρούχα της δουλειάς. Κρατούσε και το κράνος του μάλιστα. Έκατσε στο πιάνο και έπαιξε το τραγούδι «Έρωτας Αρχάγγελος», αυτό που ξέρουμε με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, και έγινε χαμός. Και βγήκαν τα κινητά και άρχισαν να καταγράφουν τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή τα βίντεο από εκείνο το στιγμιότυπο έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Έχει γίνει viral ο άνθρωπος, που δεν περιορίστηκε σε λαϊκό ρεπερτόριο, είπε και το «Φεγγάρι», είπε και το «Παράλληλη Αγάπη». Γενικώς αυτή η πρωτοβουλία της τοποθέτησης του πιάνου από τη Στασή στον πιο κεντρικό σταθμό τρένου της πρωτεύουσας έχει μετατρέψει το σημείο σε ένα ζωντανό χώρο έκφρασης. Τι «Requiem for a Dream» ακούστηκε, τι άριες έχουν ακουστεί. Για περάστε μια βόλτα. Αν δεν παίξει τώρα αυτό του Δημήτρη Λέντζου και του Χρήστου Λεοντή, πότε θα παίξει?

Είπαμε Δημήτρης Λέντζος, είπαμε Χρήστος Λεοντής, είπαμε Δημήτρης Μητροπάνος, έρωτας Αρχάγγελος. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με το Earth News Radio 105,8. Πριν να φύγουν οι καλημέρες, ανταποδίδω στο Σύνταγμα. Να, καλή ώρα, που τη λέγαμε. Κάτω Πατήσια, Γαλάτσι, Κηφισός και Ρατσίνη. Δύσκολος Κηφισός σήμερα. Καλημέρα στην Ιεράπετρα. Σε εσάς που μαζεύετε πιπεριές μέχρι τις 10, με καλέσατε να έρθω να μαζέψω πιπεριές. Σαββατοκύριακο, εγώ έρχομαι εύκολα. Ναύπλιο και Αίγιο, το μουσικό σχολείο της Καλαμάτας. Καλημέρα στον πύργο της Πτολεμαϊδας και την πόλη του Ηρακλείου, το ποταμό της Επανομής, τον Ισθμό της Ήρω, τη Μονεμβασιά, της Έρες, τους Αγίους Θεοδόρου της Κορινθίας, τη Μίο, τους Κομποτάδες, τη Φθιώτιδα, την Αράχοβα, το Ρέθυμνο. Γεια σου Αλίκη που είσαι 6 χρονών. Γεια σου Μαρία που είσαι μαμά της Αλίκης. Ματσαλίκης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε πριν λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Σε εξέλιξη έρευνας των αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε σε 22χρονο στο Λυκαβητό την περασμένη Κυριακή. Απολογούνται σήμερα 7 αναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Το μεσημέρι στον εισαγγελέα Καλαμάτα, ο καθομολογίων δολοφόνος 39χρονη σύζυγου του, οι αρχές αναμένεται να διενεργήσουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά για να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας έως 30 βαθμούς, δείχνει το θερμόμετρο σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα.

0: 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Stores. Το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πάω να βγω λίγο εκτός συνόρων και να κάνω στάσεις σε πόλεις, σε χώρες που έχουν κάτι λίγο πιο νόστιμο να μας πούνε. Να βάλω λίγο στην άκρη, τα ακούγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων, να βάλω στην άκρη για τις βόμβες και τις επιθέσεις και τα όλα. Η Ιαπωνία. Πρόστιμο 12 ευρώ σε όσους πετούν σκουπίδια σε μια διάσημη τουριστική συνοικία. Αυτή η συνοικία λέγεται Σιμπούγια. Από χτες εφαρμόζεται το μέτρο. 12 ευρώ σε όσους πετάς, ας πούμε, ένα χαρτάκι. Καλά, εκεί στην Ιαπωνία το έχουν κάνει τέχνη αυτό. Δεν υπάρχει από τσίγαρο στον δρόμο. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Στάση στην Αγγλία, στη Βρετανία. Υπάρχει μια ιστορική κατοικία του 14ου αιώνα που βγαίνει προς πώληση. Έχει χαρακτηριστεί το κτίριο ως διατηρητέο μνημείο και προφανώς είναι εξαιρετικά σπάνιο να βρεις ένα τέτοιο ακίνητο. Οπωσδήποτε θα κάνω στάση στη Γαλλία, θα κάνω στάση στο Παρίσι, θα κάνω στάση στο κέντρο Πομπιντού, στο Μέτς. Την μπανάνα του Καστελάν, θυμάστε, που ήταν αυτό το έργο που ήταν κολλημένη μια μπανάνα στον τοίχο με ένα τσιρότο. Το θυμάστε αυτό, που κάποια στιγμή κάποιος πίνασε και την κατέβασε και την έφαγε μετά. Τώρα ξαναεξαφανίστηκε το φρούτο. Όταν λέμε ότι εξαφανίστηκε, η νέα κλοπή διαπιστώθηκε από το φύλακα του μουσείου το Σάββατο που μας πέρασε. Κάθε τρεις μέρες αλλάζανε μπανάνα για να υπάρχει πιστοποιητικό αυθεντικότητας και πρωτόκολλο στην παρουσίασή του. Εντάξει, καταδικάσε το μουσείο την πράξη αυτή που θεωρήθηκε προσβλητική για τα εκτιθέμενα έργα. Προσβολή για τα εκτιθέμενα έργα. Τι μπορεί να θεωρηθεί προσβολή για τα εκτιθέμενα έργα? Από ποια μεριά το βλέπουμε το πράγμα?

Θέλω να φτάσω μέχρι τον Μπόρο, μέχρι να συναντήσουμε ένα κοριτσάκι που το λένε Σοφία και είναι 7 χρονών και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι και ξαναλέω είναι 7 χρονών. Διάβαζα μια συνέντευξη της στο Greece που έλεγε πως τι έκανε όταν πρώτο είδε τη σκακέρα. Λέει είδα μια σκακέρα, ήμουν 2 χρονών, δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και η μαμά μου εξήγησε τι ήταν και άρχισα σιγά σιγά να μαθαίνω σκάκι. Και τώρα αυτό το κορίτσι που λέγεται Σοφία και είναι 7 χρονών και ζει στον Πόρο, βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Το αγαπημένο της ποιον είναι η Βασίλισσα. Κάνει κάθε μέρα προπόνηση. Και κάποια στιγμή μιλάει και η μαμά της στην συνέντευξη, εστιάζοντας στη σημασία που έχει το σκάκι για το πώς μπορούν ψυχολογικά να εξελίσσονται τα παιδιά. Γιατί το πιο σημαντικό μάθημα, είπε η μαμά της Σοφίας, δεν είναι απαραίτητα η νίκη, αλλά είναι να μπορείς να διαχειριστείς και την αποτυχία. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό μόνο να κερδίζεις, αλλά είναι σημαντικό και να χάνεις. Γιατί και από την ήττα και από τη διαχείριση της ήττας, οπωσδήποτε κάτι μαθαίνεις. Νομίζω αυτό είναι το πιο ωραίο σε αυτή την ιστορία της πιτσιρίκας, της Σοφίας και της μαμάς της, που μας μαθαίνουν ένα μάθημα πανάκριβο.

Αυτό το έχει γράψει ο Στάθης Δρογώσης, αυτό το ακούσαμε από την Μαρία Παπαγεωργίου, είναι το τραγούδι της νύχτας. Τώρα πριν από λίγο, περιδιαβαίνοντας τα ενημερωτικά site, είδα ότι είναι εκτός λειτουργίας η σταθμή του ΙΣΑΠ στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο, στο Φάληρο και στον Πειραιά. Είναι εκτός λειτουργίας, δηλαδή αυτές οι στάσεις της γραμμής 1, ξαναλέω, Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο, Πειραιάς, γιατί υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Ποιο είναι το τεχνικό πρόβλημα? Στο σύστημα σηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Κηφισιά. Από το Ταύρο και κάτω δεν έχει. Κανονίστε. Σας το είπα, κανονίστε.

Αργύρης και Λεώσης και Δήμητρα Γαλάνη και Χαρούλα Αλεξίου και Χαρούλα Αλεξίου και Δήμητρα Γαλάνη, λίγο πριν το τέλος και αυτής της βόλτας, της δεύτερης μέσα στην εβδομάδα, της δεύτερης μέσα στον Ιούνιο. Να φύγουν οι καλημέρες. Εδώ στην Αθήνα ανταποδίδουμε στην Ηλιούπολη τη μεταμόρφωση, την Καλυθέα. Γεια σας, εκεί στη Λαϊκή. Καλημέρα και στην Αργυρούπολη, στου Παπάγου, στον Άλυμο, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Βύρονα, παρά έξω, στην Τεγέα και στο Φίληρο και στο Μάιντεν της Ολλανδίας, στο Τούρνου Μαγκουρέλε και στο Σίγκι Σοάρα, στη Σίγκι Σοάρα που είναι δύο πόλεις στην Ρουμανία, Θεσσαλονίκη και Θησικές, Ηράκλειο, Καβούση, Χίος, Όλυμπος, Παλαιοσέλη, Πυρσόγειαννη και Σαμαρίνα, πάνω βόρεια, καλημέρα στην Κόρινθο. Το Παλαιόκαστρο της Ελασσόνας, τη Λευκάδα, τον Αλμυρό του Βόλου, το Ηράκλειο της Κρήτης, το Παλαιοσέλι, τον Οροπό, το Παλιό Καρλόβαση, τη Σάμου, Γιάννης Πριντεζής, Μαργαρίτα Μητυλινέου, Ερυγκίντζου, χαιρετάμε. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου στο δεύτερο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Βόλτα, αύριο το πρωί, πάλι εδώ στις 8, πάλι εδώ στο δεύτερο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
11: Ο Αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μη ρωτήσεις να σου πω αγάπη τι σημαίνει. Όποιος το ξέρει δεν μιλά. Και όποιος μιλά δεν ξέρει. Συνήθως όποιος μιλά δεν ξέρει. Γι' αυτό και λέει. Και αποσυντονίζει και αποδιοργανώνει και αποπροσανατολίζει. Και γενικώς από. Ήρθε και το καφεδάκι. Οπότε νομίζω ότι ξεκινάμε με τις καλύτερες συνθήκες την εκπομπή. Εδώ τα απλά και τα αγαπημένα. Εδώ το δεύτερο πρόγραμμα πρώτα απ' όλα. Εδώ και μια ωραία ομάδα. Γυναικεία υπόθεση σήμερα, τα απλά και τα αγαπημένα. Είναι η Έρη Κίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, Εράκη. Είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Παναγιώτα μου, τι κάνεις? Πήγες για μπάνιο, έμαθα. Αλλά κάποιος δεν συνεργάστηκε πολύ καλά. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου, η θάλασσα δεν συνεργάστηκε. Και Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Καλημέρα. Τι ώρα ξυπνήσατε σήμερα, για πείτε μου.

0: Ξύπνα.
1: Δύο εξωγήινοι που κάνουν τραβάρτα μας. Δύο
2: εξωγήινοι. Ξύπνα, λοιπόν, το ξυπνητήρι το κακό. Κάποτε δεν είχε αυτή τη μορφή, είχε μία άλλη. Είχε τη μορφή του ανθρώπου. Το ξέρετε ότι στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα υπήρχε το επάγγελμα του ανθρώπου ξυπνητήρι. Βέβαια. Αυτοί οι επαγγελματίες είχαν ως δουλειά να ξυπνούν τους εργάτες για να προλάβουν τη βάρδιά τους στα εργοστάσια. Χρησιμοποιούσαν μακριά ξύλα, καλά μια ραδιά, για να χτυπούν τα παντζούρια και τις πόρτες των πελατών τους. Πάρα πολύ ωραίο. Ορισμένοι έριχναν μικρά βότσαλα ή μπιζέλια στα παράθυρα για να κάνουν θόρυβο. Προφανώς μπιζέλια που είχαν ξεραθεί γιατί τα άλλα τι θόρυβο να κάνουν. Το επάγγελμα άνθησε κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία και επιβίωσε σε ορισμένες περιοχές μέχρι τη δεκαετία του 70, καθώς τα μηχανικά ξυπνητήρια ήταν τότε ακριβά ή αναξιόπιστα. Ενώ ο άνθρωπος, πάντα αξιόπιστος. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ας πούμε τώρα, νευριάζει με το ξυπνητήρι, πας το εξφενδονίζεις. Τώρα τον άνθρωπο τι. 12 λεπτά μετά τις 10, για έλατε να επικοινωνήσουμε λιγάκι. 2, 10, 60, 13, 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάρτε μας τηλέφωνο. Το αεράκι, είπαμε, είναι εδώ και είναι φύλακας άγγελος της επικοινωνίας μας. Από εκεί και πέρα έρχεται και το Viber να προστεθεί στους τρόπους που ερχόμαστε πιο κοντά. Δηλαδή, θα μας βρείτε ως δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M, και άμα μας βρείτε από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι εύκολα.

Και όπως μου λέτε και εσείς, βέβαια εμάς το τρίμερο δεν μας φάνηκε τόσο, επειδή χθες ήμασταν ζωντανά εδώ στο στούντιο. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα, ήμασταν μαζί όμως και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα, επειδή χθες ήταν και πρώτη του μήνα, έτσι, και ανταλλάξαμε ευχές, είναι άλλο το ακροατή. Εντάξει, υπάρχουν οι στάνταρ που είναι 24-7, 12 μήνες το χρόνο κτλ. Όμως υπάρχει και ένα ακροατήριο διαφορετικό των καθημερινών. Και ένα διαφορετικό του Σαββατοκύριακου και των Αργιών. Διότι βλέπω σήμερα πάρα πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν με τον καλό μήνα. Αν τα είχαμε πει χθες, δεν θα τα λέγαμε σήμερα. Άρα, εκεί καταλήγει το συμπέρασμά μου, μετά βέβαια από πολύ όρημη σκέψη εννοείται. Λοιπόν, αυτό που μισώ περισσότερο από τα τριήμερα μου γράφεται είναι η τέταρτη μέρα.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θέλω, θα μου πεις, ποιος νοιάζεται τι θέλεις, και θα σας πω, δίκιο έχετε. Αλλά θέλω να σταματήσουν να διαφημίζουν τα έντυπα, κυρίως τα ξένα, τις παραδεισένιες, κρυφές, μυστικές, απάτητες παραλίες της χώρας. Πρώτα απ' όλα αμέσως πάβουν να είναι μυστικές και κρυφές, έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και είναι θέμα χρόνου να πάψουν να λέγονται και απάτητες, επίσης το καταλαβαίνουμε. Και αφού πάψουν και αφού πατηθούν, είναι θέμα χρόνου να πάψουν να αποτελούν και παράδεισο.

Λοιπόν, βλέπω εδώ, μου λέτε έτσι ένα μήνυμα που λέγαμε, για αυτό που λέγαμε για τους ανθρώπους ξυπνητήρια. Έτσι, ήταν μια δουλειά αυτή κάποτε. Ότι αυτό συνέβαινε, δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα, γιατί δεν μου γράφτε και χρονολογία και καλά κάνετε. Και στο στρατό, έτσι, κάποιοι δηλαδή αναλάβαναν, είχαν αυτό το ρόλο. Θα πηγαίνεις να ξυπνάς τον οδηγό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μάλιστα ένας φίλος μας λέει, είχα τις δύο ακραίες περιπτώσεις. Ο ένας μόλις που ψιθύριζε στο όνομά του πεταγόταν, ο άλλος κουβάδες να του πέταγες με νερό, δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτσι είμαστε, γι' αυτό δεν πλήττουμε. Υπάρχουν οι μεν, υπάρχουν και οι δε. Λοιπόν, υπάρχουν και οι τίτλοι ειδήσεων όμως από το Air News Radio 105,8, πράγμα που σημαίνει ότι με πάρω, με νάξω, με πάριο, καλή διάθεση, καλοκαιρινή και γιατί όχι χορευτική, θα πάμε να συναντήσουμε τίτλους. Εκεί θα πάμε να συναντήσουμε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια ffestival.gr, more.com.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι η καλοκαιρινή διάθεση. Είναι και ο καιρός αυτός ο καιρός που είναι. Και βοηθάει σε αυτό. Γιατί τη λένε και χειρία, αφού συνεχίζουν να βομβαρδίζουν. Δεν υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες ευέλικτες ονομασίες που να αντιπροσωπεύουν την κατάσταση. Ας πούμε, να λέγεται διακριτική εκεχηρία ή σποραδική εκεχηρία. Που και πού εκεχηρία. Οι βόμβες γράφουν Hezbollah, αλλά αν σκοτωθείς, φταίει η κακή σου η τύχη. Και λοιπά. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ακόμα και ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του, ας πούμε. Έφτασε δηλαδή στα όρια του. Ποιος ο Τραμπ? Είπε στον Μπίμπι. Είσαι ευχάριστος, του είπε. Γι' αυτό και τρόμαξε αυτός. Και λέει, εντάξει, θα σταματήσω. Θα είναι αμοιβαία η πάυση των εχθροπραξιών. Αυτά λέει τώρα ο Τραμπ, έτσι. Του είπα, λέει, μου είπε και καταλήξαμε. Και έχει την ελπίδα ο Τραμπ, και άλλες ελπίδες είχε, ότι η κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει για πάντα. Ποιος δεν θέλει, ποιος δεν θέλει. Πάντως η ακεχηρία Ιράν, είπα, συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, έτσι. Εντάξει, μια μεγάλη λεκάνη εκεί πέρα, όλα μαζί είναι αλληλένδετα. Τι κάνει το πετρέλαιο σήμερα, δεν έχω ιδέα και δεν με νοιάζει, γιατί αρνούμε πια. 6,2 ρίχτερ λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαβρίας, έως και στα νησιά του Ιωνίου έγινε αισθητός αυτός ο σεισμός. Λέκας, καμία ανησυχία, καμία ανησυχία. Πάμε παρακάτω λοιπόν, καιρός καλοκαιρινός, αλλαγή σκηνικού θα έχουμε, προσέξτε με. Έτσι λένε τουλάχιστον, από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες εκ των Βαλκανίων προερχόμενες. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αποχαιρετήσω τον 33χρονο πρώην διεθνή μας στο ποδόσφαιρο, τον Μάριο Οικονόμου. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Και θα το μάθατε, αν και έπεσε πάνω στο τριήμερο, το Turk Aegean. Τέλος για τους Τούρκους. Turk Aegean είναι εμπορικό σήμα, να ξέρετε, το οποίο οι γείτονες εμπνεύστηκαν πρώτα απ' όλα και θέλησαν να χρησιμοποιήσουν κιόλας. Η Ελλάδα κινήθηκε θεσμικά για την ακύρωσή του. Μια ακύρωση που έγινε πραγματικότητα από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλάβω.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχω πάρα πολλές καλημέρες, μπράβο. Και θα τις πω τώρα βεβαίως. Θα ξεκινήσω με το Βίρονα, θα πάω στη Σαντορίνη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα αστραπία ταξίδια που γίνονται. Αλλά θα εκτοξευθώ, θα φτάσω μέχρι το Λίντς. Θα γυρίσω στα Ηλίσια, στους φίλους εκεί στην Κοζάνη που μας ακούνε από τη δουλειά τους, αλλά και σε όλη την Κοζάνη που ακούει γενικώς δεύτερο πρόγραμμα full. Καλημέρα στο Λαύριο, το Γαλάτσι, τη Γαστούνη, τα Γραβενά και την Κυψέλη και το Αμίντεο. Καλημέρα στη Συγκρού, στο Πέραμα, στο Πίθιο, το Παλιό Φάληρο, τα Σέρβια, με μια ωραία φωτογραφία, με μια κερασιά. Το κεραστή όμορφο που είναι, κόσμημα. Καλημέρα στο Μαραθώκαμπο, την Αγία Παρασκευή, την Νίκαια, τον Πύργο, την Καστοριά, τα Εξάρχεια. Χανιά, Καλύβες, καλημέρα. Καβάλα, Λέστερ, Λέστερ, Καβάλα. Νέα Αγία, Λοκολονό. Πάργα, Ναύ, Πλειοπάτρα. Ισθμό, Χαλάνδρη, Πτολεμαίδα, Βαρυμπόμπη. Τρίκαλα, Άγιο Νικόλαο, Κρήτη. Καλημέρα στην Κηφισιά, τη Σιτία. Την πλάκα της Νάξου, ένα κοτέτσι εκεί στην πλάκα της Νάξου δεν έχει βρεθεί να με φιλοξενήσει πια. Να μου το δώσετε, μου το χαρίσετε. Τόση διαφήμιση σας έχω κάνει. Λοιπόν, καλημέρα στην Τρίπολη. Καλημέρα στην Πετρούπολη. Καλημέρα στα Γρεβενά και τη Χασιά. Λεωφόρο Αλεξάνδρας Παλαιόκας Ρελασσόνας. Φίλοι που βρίσκονται καθοδόν από Μεσίνη για Αθήνα, με το καλό να έρθετε. Καλημέρα στο Γαλάτσι και Καριά Καβάλας. Νέα, νέα.

Λοιπόν, διάβαζα μια ανάρτηση που είχε κάνει η Μαρία Κοζάκου στο Facebook, η οποία γράφει με τη σειρά της: διάβαζα κάτι έρευνες και θεωρίες για την ναρκισσιστική συμπεριφορά, τη μεγαλομανία και τα συμπαρομαρτούντα. Είναι μια σοβαρή διαταραχή. Κάπου βαρέθηκα να διαβάζω τις αιτίες, γιατί λίγο πολύ τις γνωρίζουμε. Παιδικά τραύματα, σοβαρά χαμηλή αυτοεκτίμηση και τεράστιος φόβος και κάτι ψηλά. Το πιο εντυπωσιακό ήταν, όπως συνήθως, το πιο απλό. Οι λέξεις, οι εκφράσεις που ακούμε από έναν μία νάρκισο. Λοιπόν, θα σας πω τα εξής και σκεφτείτε καλά τι από αυτά έχετε πει. Εγώ έχω πει κάποια από αυτά. Θα σας πω ποιο. Νομίζω ένα είναι το κύριο που έχω πει και αυτό πάνω σε πολλά νεύρα. Λοιπόν, ξεκινάω. Είσαι υπερευαίσθητη και υπερβολική, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Συμφωνεί. Δεν δέχεσαι ούτε ένα αστιάκι. Επειδή το είπα εγώ. Ποια, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ποτέ δεν το είπα αυτό. Ενώ το έχουν πει έτσι. Με ζηλεύουν. Θα εύχεσαι να μην είχες γεννηθεί. Μετά από όσα έχω κάνει εγώ για σένα. Νομίζεις ότι είσαι τόσο έξυπνος ή τόσο έξυπνη? Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν ένα τίποτα. Δεν είναι δικό μου λάθος. Δικό σου είναι. Ενώ ξεκάθαρα είναι δικό σου το λάθος. Έτσι το ρίχνεις στον άλλον κατευθείαν. Κάνω τα πάντα και ποτέ δεν ακούω ένα καλό λόγο. Ενώ κάνουν τα λιγότερα από όλους τους υπόλοιπους. Είναι όλοι τους ένα μάτσο άχρηστοι. Αυτό το λέει ο Νάρκησος στους άλλους. Και δικαιούμαι πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, ποιες από αυτές τις φράσεις έχετε χρησιμοποιήσει? Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Όταν έρχομαι στο αμήν με την κόρη μου, καμιά φορά και μου λέει γιατί μπουρου μπουρου μπουρου, της λέω επειδή το είπα εγώ και τίποτα άλλο. Και δεν δέχομαι και δεύτερη κουβέντα. Αλλά ως εκεί νομίζω τα άλλα δεν τα είπα. Καλά, πολύ βαρύ να πεις στον άλλον αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν ένα τίποτα. Λέγεται αυτή η κουβέντα?

Εντάξει, λατρεύουμε τα παγωτά, αλλά αυτό το τραγούδι του έχω μια αγάπη παραπάνω, Γιώργος Χατζηπιερής, έτσι, από Τεμπέλη Δράκο 2, γιατί είναι εικόνα από την παιδική ηλικία. Ξέραμε περίπου την ώρα που θα φτάσει εγώ και η ξαδέρφη μου και η γιαγιά μου, η γιαγιούλα μου η αγαπημένη. Έτρεχε, έβρισκε τα ψηλά, μας τα βάζει στο χεράκι και ήμασταν πανέτοιμα. Δηλαδή σφιχτή παλάμη με τα ψηλά μέσα και περιμέναμε να ακούσουμε τη μουσική από τον παγωτατζή για να τρέξουμε έξω να πάρουμε παγωτό. Υπέροχα πράγματα, υπέροχες αναμνήσεις, ευτυχώς που τα ζήσαμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και να το που γυρίσαμε, και να το που είμαστε εδώ και πάλι στο δεύτερο πρόγραμμα, στα απλά και τα αγαπημένα, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παιδιά, πότε ήταν αυτό το τραγούδι, θυμόσαστε εσείς? Ήταν αρχές 90. Τότε ήταν που το άκουγα από παντού, από τα ανοιχτά παράθυρα των αυτοκινήτων, από τα ανοιχτά, από τις ανοιχτές μπαλκονόπορτες. Γενικώς ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ. Ο Μανώλης Ξηδούς είχε γράψει και τους στίχους και τη μουσική, και ο Νίκος Νομικός στο «Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω». 7 λεπτά μετά τις 11, η σύνθεση της ομάδας παραμένει ίδια. Είναι η Έργκινσου στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρυθμίση του τοίχου, χαμογελαστό κορίτσι. Και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μείνατε από πριν μαζί μας. Τι καλά, ευχαριστούμε. Ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ελάτε. Σας καλωσορίζουμε και σας λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ως τις 12 που θα είμαστε μαζί.

Άρη Δαβαράκη, Σεβανθία Ρεμπούτσικα και βέβαια Γιάννης Κότσιρος στο τραγούδι «Ένας έρωτας φθηνός» και στα 10 λεπτά μετά τις 11 να καλημερίσω τη Λυκόβρηση αλλά και το Κρυονέρι και τον Οροπό και την Τρίπολη. Πόσους Έλβης να βάλω, παιδιά? Παίξαμε Έλβης, δεν γίνεται. Ένας τη φορά. Ένας Έλβης την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Καλημέρα στο Αγρίνιο, την Περαία, την Καβάλα, Καστοριά. Καλημέρα και στο εργαστήριο Ήρη συντήρησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα στο Σβάμπαχ, στον Όρμο Κορθίου, στην Άνδρο, πανέμορφα. Καλημέρα στη Ζαχάρο, το Ηράκλειο, την Αλεξανδρούπολη και τον Άνω Κορυδαλό. Τον Τεπό της Θεσσαλονίκης, όταν ήμουν μικρή νόμιζα ότι λεγόταν Τεπών, το καταλαβαίνετε, όχι. Μετά έμαθα, διάβασα, ενημερώθηκα. Καλημέρα στην Κέρκυρα, Πηλαία Νάου Σαπάρου, άλλες ομορφιές και εκεί, Παλτοτόπισερων βεβαίως. Καλημέρα στην Καλαμάτα, τα παιδιά εκεί στην Καλαμάτα λοιπόν σου λέει. Πήγαν εκδρομή στη Δυτική Μακεδονία και μείναν άφωνοι με τη φύση, με το πράσινο, με τις ομορφιές κτλ. Και αναρωτιούνται γιατί δεν σεβόμαστε και γιατί δεν προσέχουμε τον τόπο μας που είναι πανέμορφος και υπέροχος. Να δώσω απάντηση. Έχω να πω μετά, έχω εγώ κρίνια σου, αλλά σιγά σιγά. 11 λεπτά μετά τις 11 η επικοινωνία συνεχίζεται. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 με την Έρη μας να απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς, παιδιά και φίλοι μου αγαπημένοι, Viber. Δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M, δεν χάλασα. Απλώς σας τα λέω έτσι για να καταλάβετε ότι είναι με λατινικούς χαρακτήρες η αναζήτηση.

Λοιπόν, είπαμε ότι θα γκρινιάξουμε κάποια στιγμή. Ήρθε αυτή η ώρα, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής όλα και τη ζωή είναι, όλα και τους ανθρώπους είναι. Έγινε πάρα πολύ συζήτηση από το Παρασκευή που μας πέρασε και μέσα στο Σαββατοκυριακό για την ρευματοκλοπή, όργιο σου λέει, ρευματοκλοπών στην Ελλάδα. 400.000 σπίτια, παιδιά, ηλεκτροδοτούνται παράνομα. Είναι μάστιγα. Εγκυμονή κινδύνους. Το παιδάκι που έχασε τη ζωή του στο κανάλι λόγω καλωδίου ρευματοκλοπής. Θα μου πεις τη δουλειά μας να κάνουμε, τι μας νοιάζει τώρα, αν χάθουν και μερικές ζωές. Έχει βαρύτατες οικονομικές επιπτώσεις επίσης για το ηλεκτρικό σύστημα, αλλά και για τους καταναλωτές, εμάς, εμένα, εσένα, που άμα δεν πληρώσεις γιατί στριμώχτηκες αυτή τη φορά, θα στο κόψουν κιόλας. Λοιπόν, 8.700 μηνύσεις από το 2024 μέχρι το 2026 για ρευματοκλοπές μέσα σε 2 χρόνια. 8.700 μηνύσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ετήσια οικονομική ζημιά φτάνει, ακούστε, τα 400 με 450 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που επιβαρύνει συνολικά το ηλεκτρικό σύστημα. Οι εκτιμόμενες παράνομες ή πειραγμένες συνδέσεις στη χώρα φτάνουν τις 400.000. Οι 54.000 έλεγχοι που διενεργήθηκαν την τελευταία χρονιά έδειξαν 9.000 παραβάσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν έφτασαν τα 58.500.000 ευρώ. 394 εκατομμύρια απόσταση, να πω όμως εγώ εδώ, ανάμεσα στη ζημιά και το πρόστιμο, έτσι, γιατί για να το ξανακάνει, το ξανακάνει, εννοείται, άμα το συμφέρει, σιγά, πλήρως λέει προστιμά και εγώ αυτό που έχω να κερδίσω είναι μεγαλύτερο. Τι έγινε, είμαστε friendly ως προς την παρανομία και την κλοπή και τιμωρούμε τη συνέπεια και την νομιμότητα, λογικά, πρέπει να σου κάνω μήνυση. Και να μου επιστρέψεις όσα μου έχεις πάρει. Βρες τον τρόπο να το καταπολεμήσεις. Νιώθω αδικημένος. Για να μην πω κάτι πιο βαρύ, να μην το πω, όχι, δεν κάνει, είναι ραδιόφωνο. Γιατί, όπως επισημάνθηκε, παιδιά, μέρος αυτής της ζημιάς μετακυλίεται πού? Στους συνεπείς πολίτες, μέσω των χρεώσεων, δικτύου και των αυξημένων λειτουργικών εξόδων. Αχ, αυτά είχα να πω. Να πέσει το τραγούδι.

Λοιπόν, το ξέρετε ότι στις 31 του μήνα όλα αυτά που μου στέλνετε για τη ρευματοκλοπή, να ξέρετε, θα τα διαβάσω όλα και μετά την εκπομπή. Γιατί είναι θέμα, θεματάρα. Και αυτό το άλλο που μου λέτε, ας πούμε, ότι χιλιάδες πόλητες θύματα του ΔΔΕ για υποτιθέμενες ρευματοκλοπές, όλα θα τα διαβάσω. Λοιπόν, στις 31 του μήνα ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Θέλω να σας πω ότι ο Δήμος Αθηναίων επανεκκινεί από σήμερα, σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει δύο, το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Παράλληλα, διοργανώνει δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών υγείας. Λοιπόν, το πρόγραμμα απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους εντός των ορίων του Δήμου και λειτουργεί σε ολιγομελή τμήματα. Τώρα, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλικής φαρμακευτικής θεραπείας και συστηματική παρακολούθηση στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της καθηγήτριας της κυρίας Παρασκευής Κατσαούνου. Πολλοί τίτλοι, να μην τους αναφέρω τώρα. Παράλληλα, το τμήμα οργανώνει την 5η που μας έρχεται, 4 του μήνα, διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο κάτσε να το βρω, πώς λέγεται, τέλος πάντων θα το βρω, για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, μιλήστε με τους ειδικούς. Αυτός είναι ο τίτλος. Το διαδικτυακό σεμινάριο έχει διάρκεια 1 ώρα και 45 λεπτά και η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες. 12 και 4 με 1 παρα 25 κάπνισμα και ευάλωτοι πληθυσμοί και 1 παρα 25 με 1 παρα 10 νέα καπνικά προϊόντα και αποτελεσματικότητα ιατρείων διακοπής καπνίσματος. Για κάθε ενδιαφερόμενο, σημαντικό είναι κάθε κίνηση που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, εννοείται ότι είναι καλή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη. Οι αποχωρήσαντες είναι οι Αλέξη Τσίπρας, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, η Έφη Αξιόγλου παρετήθηκε από βουλευτής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Απολογούνται σήμερα 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕ και ΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, σε τοξικολογικές εξετάσεις θα προχωρήσουν οι αρχές στα παιδιά προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Και ο καιρός, έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

νερό ήταν και διαλύθηκε, θα μπορούσε να πει κανείς μετά την είδηση για τη Νέα Αριστερά. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές και υπάρχει και ένα κείμενο αποχώρησης από 150 στελέχη συνολικά. Το ακούσαμε και συγγνώμη στους τίτλους των ειδήσεων. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια αναταραχή και υπάρχει και έντονη, πώς να το πει κανείς, καλά... όχι, θα βρω τη σωστή λέξη για να το πω. Εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, εννοώ. Έντονη κριτική, ας πούμε, για το πώς, τι και γιατί. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή, πολιτικά. Μένει να την παρακολουθεί κανείς, να μην ενθουσιάζεται και να κρατάει και ένα καλάθι, τόσο όσο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πραγματικά, όταν ζεις εκεί που ζεις, έχουν δει τα μάτια σου χιλιαδιό. Ξέρεις τι μέγεθος καλάθι θα πάρεις. Και με σύνεση και με και χωρίς επιπολαιότητα και με σοβαρότητα συνεχίζεις. Γιατί είμαστε λίγο, ρε παιδί μου, γενικά μιλάω έτσι, δεν έχει να κάνει ούτε με τα καινούργια κόμματα, ούτε με τα παλιά, καλά, με τα παλιά αυτά και να τα ξέρουμε. Λοιπόν, θα μου πεις και τα καινούργια κάπως τα ξέρουμε, όχι όλα, κάποια, εντάξει. Γενικά είναι ωραίο να είμαστε όριμοι, να είμαστε ενήλικες ως προς το πώς ψηφίζουμε. Ας πούμε, πας και ψηφίζεις τον άλλον, τι έπαιξε μια διαφήμιση. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό? Και όμως είναι, το κάνουμε. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Σταμάτα να γκρινιάζεις πια. Δεν σ' αντέχει ο κόσμος. Λοιπόν, στην Τρίπολη θέλω να καλημερίσω. Η Τρίπολη λέει: έχουμε ένα πολύ ωραίο μουσείο που δεν έχει καθόλου επισκεψιμότητα. Κρίμα είναι αυτό, πραγματικά, και έχετε δίκιο. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ με τα μουσεία, δηλαδή, σας έχω ξαναπεί. Θα ήθελα να δουλεύω σε ένα μουσείο. Αγαπώ τα μουσεία. Καλημέρα στο Μαρούσι, στη Δράμα, Φρουσούνα Αργολίδας και Δωδών Ιωαννίνων. Και καλό μήνα και πάλι σε όλους. Καλημέρα στη γλώσσα Σκοπέλου. Καλά. Άλλο τοπίο εκεί. Απλώνει το βλέμμα. Καλημέρα στο φίλο μας που οδηγεί τα Λύκα και από Αίγιο πάει Πάτρα. Καλημέρα γενικά σε όλους τους οδηγούς φίλους μας που είναι επάγγελμα το τιμόνι. Καλημέρα στο κάμπινγκ Κορινού Πιερίας. Εκεί η φίλη μας φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα. Με το χέρι, με βάφη, φτιάχνει, σχεδιάζει υπέροχα. Καλημέρα στα Παράκυλα, Καπαριά Άνδρου, Γήθιο, καλοκαιρινή Έγινα. Καλημέρα στην Ανάβησο, στο μαγευτικό Βίρονα. Καλημέρα Πετρούσα Δράμας, Μοχλό Σιτίας και εκεί πολύ όμορφα. Καλημέρα και στο Μόναχο. Και έχουμε μέλλον ακόμα, ως τις 12 που θα είμαστε μαζί.

Λοιπόν, για αυτή την πόλη, αυτά τα αστέρια, για αυτό το musical. Εγώ τα musical, να σας πω την αλήθεια, δεν τα πολύ αγαπώ. Αλλά το La La Land πραγματικά είναι μια ταινία που την αγάπησα, που την είδα δύο φορές κιόλας. Γιατί κάθε φορά ήθελα να γράψω εγώ το δικό μου τέλος. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το έκαναν με δύο διαφορετικά τέλη. Ένα τέλος έτσι και ένα τέλος αλλιώς. Εγώ ήθελα άλλο τέλος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν ρωτήθηκα. Και αυτό είναι λάθος, έχω να πω. Μπλόκο εισόδου στη Βρετανία σε δύο Αμερικανούς σχολιαστές επικριτές του Ισραήλ. Μπράβο. Αυτό θα πει δημοκρατία. Βέβαια, έξυπνοι. Για να μην κατηγορηθούν ως ακυρωτές της δημοκρατίας, εξήγησαν. Το σκεπτικό είναι, είπαν, ότι η παρουσία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να μην είναι συμβατή με το δημόσιο συμφέρον.

Εγώ να σας πω την αλήθεια, φεύγω. Δεν χρειάζεται να φύγουμε μαζί, γιατί άμα φύγουμε μαζί, ποιος θα μείνει με την Ελένη? Η Ελένη σε λίγο τι θα κάνει, μόνη θα κάνει εκπομπή? Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το δέχομαι δηλαδή με τίποτα. Ελένη Γιαννοπούλου θα είναι μαζί μας, εννοείται στα ραδιόφωνά μας. Έχουμε την καλύτερη συντροφιά από τις 12 ως τις 2, ραδιοφωνική. Άλλη μια μέρα κοντά μας, το κορίτσι. Θέλω να καλημερίσω το Χαϊδάρι, τις Σέρες, το Κρόκιο εκεί στον Αλμυρό. Ρωινό Αρκαδίας λέει με έλατα. Και αν αγαπώ τα ορεινά, και αν αγαπώ τα έλατα, και αν αγαπώ τη δροσιά, και αν αγαπώ το πράσινο. Καλημέρα στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Ελευθερία, στον Κορυδαλό. Καλημέρα στον Πολύγυρο, τη Λιβαδιά. Καλημέρα και στην Πάτρα.

Και η γη να γυρίσει ανάποδα, μόλις ακούμε από τα μηνύματά σας τώρα παίρνω την ευκαιρία. Δημήτρη Μητροπάνο έρχεται στα ίσια της η γη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω, θέλω να καλημερίσω, θέλω να ευχηθώ για μία ακόμα φορά καλό καλοκαιράκι. Θέλω να ευχαριστήσω την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στον ήχο και την Ερυγκίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νομίζω τα κορίτσια θα παραμείνουν. Εγώ θα φύγω γιατί πρέπει να δώσω ραδιοφωνική σκυτάλη στην Ελένη Γιαννοπούλου. Κλείνουμε με το Λιγοσκόπουλο επίσης, αγαπημένο, και αμέσως με τα νέα ελληνικά με Νατάσα Μποφίλιου. Κάτι από τα καινούργια, κάτι από τα παλιά. Έρχονται και παντρεύονται υπό την επιμέλεια πάντα του Χρήστου Παπαμιχάλη. Αύριο πάλι, ναι, φιλιά πολλά για χαρά.

στο δεύτερο. Η Νατάσα Μποφίλιου κυκλοφόρησε ευτυχώς την ζωντανή ηχογράφηση των παραστάσεων αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη μέσα στους ανθισμένους κήπους. Αν δεν είχατε δει την παράσταση, τώρα έχετε την ευκαιρία και να την ακούσετε και να την δείτε ολόκληρη στο YouTube. Αν την είχατε δει, μπορείτε να ξαναζήσετε ατόφια την συγκίνηση.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Οι Ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Και έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Και ύστερα πάλι

Νομίζω ότι τα είπε όλα πάρα πολύ σωστά αυτό το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά, σε αυτή την πολύ ωραία επίσης διασκευή του Δημήτρη Μπαλογιάννη. Ένα λαθάκι νομίζω ότι το έκανε όμως. Τοποθέτησε το καλοκαίρι σε μελλοντικό χρόνο. Το καλοκαίρι είπε θα έρθει. Ενώ το νιώθεις, το καλοκαίρι ήρθε και είναι ήδη εδώ. Και ας μην έχει έρθει ακόμη επίσημα, ήρθε όμως ο πρώτος του μήνας. Καλό μήνα να ευχηθούμε, γιατί τώρα συναντιόμαστε εμείς τη δεύτερη μέρα αυτού του καινούριου Ιουνίου της ζωής μας, αυτού του καινούριου καλοκαιριού. Πρώτη εκπομπή μέσα στον Ιούνιο και είναι Τρίτη και το ημερολόγιο δείχνει 2, και κάπου εδώ θα πούμε και καλή εβδομάδα εκτός από καλό μήνα, γιατί πρώτη φορά που συναντιόμαστε σε αυτή την εβδομάδα, τι να κάνουμε, ήρθε λίγο διαφορετικά, ήρθε με αυτή την αργία του Αγίου Πνεύματος, η οποία ήρθε επίσης για να μας φωτίσει. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε. Αυτό που ξέρω είναι ότι μας γέμισε εικόνες καλοκαιρινές, μας γέμισε καλοκαίρι. Καλώς σας βρήκαμε.

Και βέβαια ήταν στη Μαδούρα, φυσικά και ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, γιατί το καλοκαίρι θέλει πάντα το Γερμανό του, όπως λέμε συνήθως. Δεν γίνεται να λείπει ο Βαγγέλης Γερμανός, πόσο μάλλον στην πρώτη-πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτό το καλοκαίρι, θα το πω. Εγώ θα το λέω καλοκαίρι, γιατί όταν έρχεται ο Ιούνιος, έτσι νιώθουμε. Ελπίζω κι εσείς, έτσι με τη συμβολική έννοια, να είναι όλα καλοκαίρι. Λέμε τώρα Τρίτη, εργάσιμη. Θα δούμε προς τα που θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Να σας πω ότι τουλάχιστον αυτά που βλέπω μπροστά μου, ότι δηλαδή η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι απέναντί μου μετά από αρκετό καιρό, είναι αλήθεια, και φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Μαζί της ξεκινάει το καλοκαίρι το δικό μας, και με την Έρη Γκίντζου βεβαίως στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι εκεί στη θέση της και απαντά σε εσάς με το δικό της τρόπο, στο 210-60-13-168 και 9, αν θέλετε δηλαδή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά. Είναι η Έρη μας εκεί και καταγράφει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε διαδικτυακά, σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος πάντα στο Facebook μπορούμε να επικοινωνούμε, και Viber. Βλέπω ήδη τα μηνύματα να αναβοσβήνουν. Δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες. Η μεγάλη μας ομάδα εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Είχαμε και αυτές τις εικόνες τις θαλασσινές, σαν σημάδι, σαν σημαδούρα στα νυχτά. Αυτός ο πρώτος μήνας που ήρθε, με παιγνιώδη και κάπως καλοκαιρινή διάθεση, και το επόμενο τραγούδι, μη σας πω, μόνο καλοκαιρινή διάθεση. Και να τη Μαριζαρίζου.

Όμορφα χρώματα, καλοκαιρινά και σεριάνια στα νησιά του καλοκαιριού. Ήταν η Minor Project, ήταν ο Στάθης Δράκος. Βρέθηκε από τη Φολέγανδρο έως την Κο, με όλο το ενδιάμεσο έτσι να περιλαμβάνεται. Καταλάβατε τι πάθαμε και δεν το πάθαμε μόνο εμείς. Το πάθαμε, το έπαθαν νομίζω όλοι, όλοι τουλάχιστον όσοι ζουν σε αυτόν τον τόπο, σε αυτά τα μέρη. Είχαμε μια πρώτη γεύση καλοκαιριού και αρκετή, έως και πάρα πολύ. Ήταν εκείνοι που αποφάσισαν να χαρούν έτσι την πρώιμη αυτή γεύση την καλοκαιρινή στις θάλασσες. Είτε βρέθηκαν μακριά, είτε βρέθηκαν κοντά. Ήταν πάρα πολύ η εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί, πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που έφυγαν και από την Αττική και από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν και εξαιρετικά καλός ο καιρός. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά, ομαλά και η επιστροφή. Τώρα πλέον όλοι έχουμε επιστρέψει. Αν και κατάλαβα από αυτή τη διάθεση που είχαμε να φύγουμε, ότι πραγματικά μας είχε πολύ πιέσει, μας είχε πολύ ζωρίσει αυτό το τελευταίο διάστημα. Και να το και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παραδοσιακά, εκτός από το ότι μας φωτίζει, σηματοδοτεί και την είσοδο στη θερινή περίοδο. Άλλοι προτίμησαν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, άλλοι πήγαν σε τουριστικούς προορισμούς. Όσοι δεν τα κατάφεραν, προσπάθησαν να βρουν έτσι μια δροσερή ανάπαυλα και τα πρώτα μπάνια στις κοντινές παραλίες ολόκληρης της χώρας. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, ελπίζω τώρα που γυρίσατε να προσαρμοστήκατε. Βλέπετε τι γίνεται με τις ειδήσεις. Θέλουμε δεν θέλουμε, αμέσως προσαρμοζόμαστε μετά από την παύση. Αλλά εμείς θέλουμε να τη συνεχίσουμε την περιπλάνηση από τη Φολέγανδρο έως την Κο μέσω Ικαρίας. Ωραία θα ήταν να συνεχιζόταν και η αργία. Αλλά πού?

Αυτό ήταν το περιπλανόμενο. Ήταν ο Στάμος Έμψης και ο Νίκος Μωραΐτης. Και ήταν και η Ανδριάννα Μπάμπαλη. Και αν προσέξεις τα στιχάκια, για άλλα πράγματα μιλούν. Τα έχουμε πει αυτά για αυτό το τόσο ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο όμως χρησιμοποιεί και το σκοπό τον Ικαριώτικο και γίνεται έτσι ακόμη πιο εύληπτο, ακόμη πιο ταξιδιάρικο. Ωραία τα ταξίδια, και μετά επιστρέφεις και τη βλέπεις, βλέπεις πως κόμματα διαλύονται, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Τα είχαμε πει αυτά και από την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλοι αναχωρούν, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Βλέπεις τι γίνεται και στον κόσμο. Οι πόλεμοι συνεχίζονται, όπως και τα τηλεφωνήματα. Όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που μαθαίνουμε για τα τηλεφωνήματα του Ντόναλντ Τραμπ, πότε με τον Νετανιάχου, όπου από ό,τι έμαθα πολύ σκληρές λέξεις χρησιμοποιήθηκαν, και έτσι γενικά τα τηλεφωνήματα ήταν οργισμένα, αλλά και όλα αυτά που γίνονται με το Ιράν, που άλλοτε όλα ξεκινούν, άλλοτε όλα σταματούν. Κάποιες φορές και η Αμερική ίδια δεν ξέρει τι γίνεται από την άλλη πλευρά, δεν γνώριζε λέει για την αναστολή των συνομιλιών, δεν ενημερώθηκαν λένε. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, ωραία βαδίζει ο κόσμος, αυτά τα τηλεφωνήματα που άκρη δεν βγάζεις. Μόνο για την ακρίβεια είσαι σίγουρος, μόνο. Του Παναγιώτη Καλατζόπουλου αυτό εδώ το παιχνιδιάρικο και της Ελένης Φωτάκη.

Και καμιά φορά φαίνονται, ειδικά όταν τα υπογραμμίζουν κάτι τέτοιοι στίχοι. Πολλά μπορούν να γίνουν στις συνομιλίες, στις επικοινωνίες. Άλλοι προτιμούν να μιλούν στους τηλεφωνητές, έτσι μια παλιότερη συνήθεια που είχε γίνει και τραγούδι. Με Θάνο Μικρούτσι, Κολίνα Νικολακοπούλου και Χάρη Αλεξίου, μέχρι τους τίτλους. Που είχε γίνει και τραγούδι. Με Θάνο Μικρούτσι, Κολίνα Νικολακοπούλου και Χάρη Αλεξίου, μέχρι τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή στην οποία αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο 5% εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Εντός της ημέρας καταθέτει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων. Εντείνονται οι εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεσμπολά παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για δεσμεύσεις κατάπαυσης πυρός. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, σε τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τη φασαρία. Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα σε εινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρα στο Μαρκόπουλο. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Stores, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο και περίπου όπως σας αφήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, στο πρώτο μας, αυτό που λέμε της προθέρμανσης, κάπως έτσι σας ξαναβρίσκουμε. Τι ωραίες μουσικές του Γιάννη Σπανού, τι ωραίες και οι ανθολογίες του, αυτή η δίσκη με τη μελοποιημένη ποίηση. Ένα ποίημα του Γεώργιου Αθάνα ήταν αυτό, το οποίο προηγήθηκε στο τηλεφώνο του Κοχύλη με τη φωνή της Πόπης Αστεριάδη. Εδώ είμαστε και προχωράμε. Μας άγγιξε το καλοκαίρι, μας χτύπησε κανονικά. Ήρθε και όλη αυτή η ζέστη. Παίρνω και μηνύματα που λένε τώρα ότι αρκετοί βρίσκονται στις δουλειές τους και ζεσταίνονται πολύ και ονειρεύονται τις θάλασσες. Κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός με ζέστη, αλλά προσέξτε, διαβάζω ότι ενώ θα έχουμε μια θερμοκρασία 34-35 βαθμούς εκεί στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και νοτιότερα στη Βοιωτία, από το μεσημέρι, δηλαδή τώρα προς το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις λέει και τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας στα ορεινά, εκεί πάνω στα βουνά της Μακεδονίας, αλλά που και που αυτές οι βροχούλες μπορεί να φτάσουν και σε πιο παιδινές περιοχές. Μην νομίζετε δηλαδή, όλα τα έχουν και οι πρώτες μέρες του Ιούνιου. Και εμείς έχουμε λίγο Γιάννη Σπανό ακόμη. Από την Πόπη Αστεριάδη στη Γιωβάνα.

Γιάννης Πανός, πολύ πολύ αγαπημένος και νομίζω απολύτως δικαιολογημένο το ότι ετοιμάζονται, πώς το είπα αυτό, το ότι ετοιμάζονται καινούργια αφιερώματα και μεγάλες συναυλίες, όπως και αυτές που είχαν προηγηθεί, όλες για αυτόν τον συγκεκριμένο, τον τόσο αγαπημένο και τόσο ιδιαίτερο συνθέτη. Εδώ η στίχη ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου. Αυτό ήταν το «Ήρθες αγάπη μου», για τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις που θα έχουν αυτές οι μέρες και αυτοί οι μήνες, οι καλοκαιρινοί. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον έχει μια κάποια σημασία ίσως και να σημαίνει κάτι ότι η πρώτη μέρα του Ιούνιου ήρθε με μια σχετική αργία. Ξεκίνησε με Δευτέρα, έτσι όπως πρέπει να ξεκινάν όλα, και με τη λάμψη μιας πανσελίνου ακόμη στον ουρανό, γιατί την τελευταία μέρα του Μάη είχαμε και τον μπλε φεγγάρι, τον Blue Moon, το οποίο μπλε φεγγάρι, αυτή η πανσέλινος, καθόλου μπλε δεν ήταν. Εντάξει, μπορεί κάπου από κάποιες περιοχές να το βλέπαμε μπλε το φεγγάρι, αλλά είναι ένας όρος διεθνής, ο οποίος περιγράφει το φαινόμενο των δύο πανσελίνων στον ίδιο μήνα. Και αυτό το Μάιο, το Μάιο που τελείωσε, είχαμε δύο πανσελίνους και μάλιστα η δεύτερη έγινε και την τελευταία του μέρα. Υπάρχουν μάλιστα και πολλές εκφράσεις όπως το «Once in a blue moon» που λένε «εκτός». Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα, ό,τι και αν συμβαίνει τότε, είναι πάρα πάρα πολύ σπάνιο. Το να έχει δύο μεγάλα φεγγάρια στον ίδιο μήνα δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Κάποιες φορές, λέει, μπορεί να συμβεί να περάσουν και δύο και τρία χρόνια για να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω τι θα σηματοδοτήσει αυτό το μπλε φεγγάρι, αλλά εμείς έχουμε συνθέσει και συνδέσει το Blue Moon με ένα απίστευτο τραγούδι που το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Νομίζω ότι επιλέξαμε μία από τις καλύτερες, Blue Moon από την Billie Holiday, γιατί το σιγοτραγουδούσαμε, το σιγοσφυρίζαμε όλες αυτές τις μέρες.

Νομίζω υπέροχη η Billie Holiday πριν με το απολύτως κλασικό Blue Moon, το οποίο ουσιαστικά ήρθε για να τιμήσει και αυτή την Πανσέλινο που πέρασε. Η λάμψη της όμως διατηρείται ακόμη στο νυχτερινό ουρανό και κάνει τέλειο σετ με τη θάλασσα. Το ξέρετε και το ξέρουμε, ειδικά το βράδυ. Και αμέσως μετά ήρθε και η άλλη σπουδαία δικιά μας φωνή, η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία έγραψε μάλιστα και τη μουσική εδώ σε αυτό το τραγούδι για το ίδιο φεγγάρι, αυτός ήταν και ο τίτλος. Ο Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, ήταν ένα τραγούδι από ταινία κινηματογραφική, από την ταινία «Θα το μετανιώσεις» της Κατερίνας Ευαγγελάτκου, αρκετά χρόνια πριν, καμιά 20ετία πριν. Αλλά μια που μιλάμε για σινεμά, να μιλήσουμε και για θέατρο, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί αύριο ολοκληρώνεται ο πρώτος διαγωνισμός για αυτό το καλοκαίρι του δεύτερου προγράμματος. Το δεύτερο πρόγραμμα σας στέλνει επιθεώρηση αυτή τη φορά, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να ανοίγουν οι αυλαίες σε κάτι τέτοιες εποχές, και μάλιστα όχι μόνο σε μία μέρα, αλλά στις 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου. Όποια μέρα θέλετε διαλέγετε, και πρόκειται για την παράσταση «Εγώ θα σας τα πω». Παρουσιάζεται στο υπέροχο Βεάκιο Θέατρο. Η σκηνοθεσία ανήκει στο Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο και πρόκειται για μια επιθεώρηση καταιγιστική που περιγράφει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, ενώ την πρωτότυπη μουσική έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Σύρμο Κεκές, Ρομ Καλούτα, Μαρία Διακοπαναγιώτου και πολλοί άλλοι σπουδαίοι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή, μια σύμπραξη πραγματικά εκρηκτική, και με τέτοιους συντελεστές νομίζω ότι θα περάσετε πραγματικά πολύ πολύ όμορφα. Για να το καταφέρετε, για να αποκτήσετε διπλή πρόσκληση, μία από τις διπλές προσκλήσεις που δίνει το δεύτερο πρόγραμμα, πρέπει να μπείτε στα social media του δεύτερου, στο Facebook ή στο Instagram, να βρείτε την ανάρτηση. Να σας πω ότι πρέπει να σκρολάρετε αρκετά, είναι αρκετά χαμηλά στις αναρτήσεις η συγκεκριμένη πρόταση, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Αφήνετε ένα σχόλιο, αφήνετε και την ημέρα που θέλετε να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση και θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα αν έχετε αποκτήσει μία από τις αρκετές προσκλήσεις για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» στο υπέροχο, ξαναλέω, Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Να είσαι στο Βεάκιο, να βλέπεις τη θάλασσα απέναντι και το φεγγάρι ψηλά. Ένα πολύ πολύ ωραίο σκηνικό. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα έρχεται, θέλει να τα σβήσει όλα αυτά. Γιατί άραγε, θα μας πει.

Εμείς δεν θέλουμε να το σβήσουμε το φεγγάρι, μας αρέσει όμως να ακούμε αυτή τη φωνή. Στέφανος Κορκολής και Νίκος Μωραΐτης, οι δημιουργοί. Και έλατε τώρα, μια που είμαστε στις προστακτικές, μετά το σβήσε, να έχουμε και το σταμάτησε. Άλλη μια στροφή, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Μίμης Πλέσας, αλλά με τον τρόπο εδώ, της Μελίνας Κανά. Από εκείνα τα τραγούδια που θέλουν και χρόνο και διάθεση και φεγγάρια.

Από εκείνα τα πάντα αγαπημένα, τα απολύτως κλασικά που γνωρίζουν τόσες και τόσες επανεκτελέσεις, εδώ με τον τρόπο της Μελίνας Κανά. Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες. Όταν περνάς καλά, αυτά σκέφτεσαι. Όταν δεν περνάς και τόσο καλά, όταν για παράδειγμα είναι τρίτη και εργάσιμη, άλλα σκέφτεσαι που έχουν σχέση με τα ρολόγια. Παντελής Θαλασσινός εδώ, τραγούδι του Γιώργου Καζαντζή και του Κώστα Φασουλά, του δικού μας. Και με αυτούς τους δείκτες και με αυτά τα ρολόγια κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Επιστροφή σε λίγο, μία ακόμη ώρα μαζί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σχεδόν τη νιώθεις την καλοκαιρινή αύρα, το νιώθεις το καλοκαιρινό αεράκι και τη δροσιά της θάλασσας μαζί. Σχεδόν είσαι σε ταξίδι, να κάτι τέτοια αισθήματα δημιουργεί αυτό το τραγούδι που έφτιαξαν από κοινού ο Σωκράτης Μάλαμας με την Κλέλια Ρένεση, και είναι το τραγούδι που επιλέξαμε να είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, γιατί έχουν ξεκινήσει και τα δικά μας τα ταξίδια μέσα σε αυτό τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τα πρώτα μας ταξίδια του Ιουνίου. Και έγια, πάμε μακριά, κυπλώρη σκίζει τα νερά, και καλό ταξίδι να έχουμε και στον Ιούνιο, αλλά και σε αυτή τη δεύτερη δικιά μας ώρα. Και πολύ ωραίο θα είναι το ταξίδι με τα μηνύματα και τα λόγια σας που έρχονται πολύ πολύ καλοκαιρινά. Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ και μισή περίπου ώρα στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Έρι Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας λόγια, στα δικά σας μηνύματα. Ήδη έχω πάρει κάποια στα χέρια μου, θα τα αναφέρουμε σε πολύ πολύ λίγο. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Σήμερα 2 του Ιούνιου που γιορτάζει ο Έρασμος και που γιορτάζει και ο Νικηφόρος. Τραγούδι για Νικηφόρο δεν έχουμε, για τον Έρασμο όμως, που είναι και πρόγραμμα πανεπιστημιακό, έχουμε. Γιατί να μην έχουμε? Για ταξίδια και αυτά τα προγράμματα. Πόσο κρίμα που δεν τα προλάβαμε στην εποχή μας μόνο αυτό.

Αυτό ήταν ο Έρασμος, αυτό ήταν και ο Μπαμπιστόκας και ήταν ένα τραγούδι που τους στίχους τους έγραψε η Αγαθή Δημητρούκα, παρακαλώ πολύ, εμπνευσμένη προφανώς και από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ταξιδεύουν με αυτά τα προγράμματα και όλα τα άλλα τα είπε το τραγούδι. Τα ταξίδια κρατάμε εμείς, τα ταξίδια και τα λόγια σας, γιατί καθημερινά κάνουμε πραγματικά πολύ μεγάλα ταξίδια. Τουλάχιστον όταν σκεφτόμαστε, όταν αναλογιζόμαστε τα μέρη από που έρχονται τα μηνύματα και κάποιες φορές μας στέλνετε και πλήρη περιγραφή και φωτογραφίες. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς σε ένα κάμπινγκ, στο κάμπινγκ 1, στο πανόραμα της Αρέτριας, που είναι μια μεγάλη παρέα και μας ακούει εκεί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ευχόμαστε καλή διαμονή και πάντα τέτοια και καλό καλοκαίρι. Μια παρέα που καμία σχέση δεν έχει με μια άλλη παρέα που μας ακούει από την Κοζάνη, μας ακούνε στο γραφείο και ζεσταίνονται και τους ευχόμαστε καλό κουράγιο και που θα πάει, θα περάσει. Επίσης, καλό μήνα σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Δράμα, Γλυφάδα, στο Κρανίδι, στη Νέα Ερυθρέα, στην Κερκίνη, στη Σαντορίνη, λίγο πιο μακριά στη Στουτγάρδη. Επίσης, στην Καλαμαριά, στον Πλατίκαμπο, σε δύο φίλες από τη γειτονιά, από την Αγία Παρασκευή, και σε έναν ακόμη αγαπημένο φίλο από την Κοζάνη. Στο Γαλάτσι, το Πέραμα, τη Βούλα, την Τρίπολη, την Κεφαλονιά, την Καλυθέα, τα Σπάτα, την Καρδίτσα, τον Εύωσμο, την Ιερά Πέτρα, την Πτολεμαϊδα και από τον πανέμορφο Φάρο, εκεί στο Γαύριο της Άνδρου. Τι ωραία ταξίδια είναι αυτά. Έχω και άλλα μηνύματα, σιγά σιγά λίγο αργότερα, γιατί τώρα θέλω να υποδεχτούμε ξανά το καλοκαίρι και τον Ιούνιο με τους Negres Verts που μας κάνουν ταξιδάκι εκτός συνόρων και μας λένε «Να, το καλοκαίρι, voilà l'été».

Και να πω ύστερα από τους ξέφρενους ρυθμούς των Εγκρές Βέρτ που υποδέχτηκαν με τον τρόπο τους και πάρα πολύ καλά έκαναν το καλοκαίρι, μεταφτάσαμε, επιστρέψαμε στα δικά μας τα μέρη. Πάλι τα ταξίδια συνεχίστηκαν. Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, Ηράκλειο Καλαμάτα, και είμαστε εδώ και προχωράμε. Και έχει και τις απώλειές του αυτός ο Ιούνιος, με το που ξεκίνησε. Το μάθαμε τις προηγούμενες μέρες. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης. Η πορεία του εδώ στην ΕΡΤ ήταν ταυτισμένη με την ΕΡΤ 3. Έγινε διευθυντής τηλεόρασης, αλλά και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Ήταν όμως και ραδιοφωνικός παραγωγός, και εκεί από την αρχή της δεκαετίας του 90 μέχρι τα μισά περίπου της πρώτης δεκαετίας του 2000 παρουσίαζε την εκπομπή Ραδιονοσταλγία κάθε Κυριακή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, μαζί με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, τον Γιάννη Πετρίδη και τον Αλέξη Κοστάλα, που πέρασαν από αυτές τις ώρες, και υπήρξε μάλιστα και συστηματικός συλλέκτης και ερευνητής της μουσικής. Είχε δεκάδες χιλιάδες δίσκους, ηχογραφή, τεκμήρια από το εγχώριο αλλά και το παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο, και όλα αυτά τα ντοκουμέντα τα παραχώρησε πρόσφατα στον οργανισμό του Φεστιβάλ Ολύμπου, στο Φεστιβάλ Ολύμπου, για να διασωθούν. Λευτέρης Κογκαλίδης αποχώρησε από τη ζωή, και μόλις πριν από λίγο έμαθα και την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή και ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάποτε έμπαινε σε όλα τα σπίτια μέσω της τηλεόρασης. Διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ήταν 75 ετών. Νομίζω ότι αρκετοί είναι εκείνοι που θυμούνται την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που παρουσίαζε με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, και ήταν μία από τις πρώτες εκπομπές με τόσο μεγάλη τηλεθέαση, από τις πρώτες εκπομπές που αξιοποίησαν αυτή τη δημοσιογραφική παρέα στον τηλεοπτικό αέρα, και έκανε και πάρα πολλά άλλα πράγματα ο Νάσος Αθανασίου. Αποχαιρετούμε λοιπόν εδώ με την έναρξη του Ιουνίου δύο δημοσιογράφους, άλλο στην τηλεόραση, άλλο στο ραδιόφωνο και όλοι στα έντυπα, που με τον τρόπο τους είχαν συμβάλει και τους γνωρίζαμε και ήταν, ας πούμε, αυτό που λέμε, σχεδόν οικοί μας άνθρωποι. Γιώργος Δαλάρας εδώ, τραγούδι του Τάκη Μπουρμά. Τραγούδι που μοιάζει και με υπόσχεση. Θα έρθω να σε βρω είναι ο τίτλος. Προς το παρόν σε εμάς θα έρθουν να μας βρουν οι τίτλοι των ειδήσεων, και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ράγδαιες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Eurostat, με αιχμή της αυξήσης στις τιμές της ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Ο δικός μας Μαρκώνης, ο δικός μας ποιητής της θάλασσας, ο Νίκος Καβαδίας. Έτσι να λέμε τώρα, Σταυρός του Νότου, Θάνος Μικρούτσικος, Γιάννης Κούτρας. Και αυτό ήταν το Κουροσίβο. Για το πρώτο δικό μας ταξίδι μέσα σε αυτό τον μήνα τον καλοκαιρινό. Και πρώτο και στο τελευταίο δικό μας ημίωρο, μια που εδώ βρισκόμαστε έως τις 2 θα είμαστε παρέα. Να πω επί τη ευκαιρία, μια που είπα για το Μαρκώνη, ότι ο Γκουλιέλμο Μαρκώνη, ο κανονικός, σαν σήμερα το μακρινό 1896, είχε ζητήσει να του χορηγηθεί έβρεση τεχνία, γιατί είχε βρει μια συσκευή που με παλμούς και ηλεκτρικά σήματα μας κάνει να επικοινωνούμε. Βεβαίως και ήταν ο ασύρματος και ο πιο διάσημος ασύρματιστής μας και ναυτικός μας, ο Νίκος Καβαδίας, τον αξιοποίησε και μας έστειλε τα δικά του σήματα, όπως μας τα στέλνετε κι εσείς. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κρόκο της Κοζάνης, στα Γιάννενα, στη φίλη εκεί, η οποία είχε ένα μικρό ατύχημα, είναι με πατερίτσες και θα είναι εσόκλειστη έως και τον Ιούλιο. Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ κουράγιο αυτό και πολλά τραγούδια, να τις τα χαρίσουμε όλα, και αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που θα έρθουν και περαστικά. Επίσης, καλό μεσημέρι στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στον Αλμυρό, το Άστρο, στην Κεσαριανή, το Χρυσό των Σερών, τη Χίο, σε φίλες και φίλους από την Αθήνα, στην Κέρκυρα, τη Λαμία, την Ηλιούπολη, τον φίλο από το Όσλο που τώρα βρίσκεται εδώ στα καλοκαιρινά του, στη Νέα Σμύρνη. Και επίσης στα Ηλίσια και στο Ρέθυμνο. Έχω κι άλλα, λέω να τα πούμε όλα αυτά προς το τέλος της εκπομπής, γιατί το επόμενο τραγούδι έρχεται, και έρχεται με φόρα κι αυτό.

Και να τα βάλει τα ταξίδια. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε στον Ιούνιο. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε στο καλοκαίρι. Διαφορετικά τα είπαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας εδώ. Αλλά εμείς κρατάμε αυτή την ευχή, αυτό το καλό ταξίδι. Και είμαστε ακόμη στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Και μια που το διάβασα, θα το αναφέρω, γιατί νομίζω ότι έχει τη δικιά της έτσι σημασία, το δικό της ειδικό βάρος αυτή η είδηση. Σαν σήμερα λοιπόν και κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου γιορτάζεται αυτή η μέρα που έχει τον διεθνή τίτλο International Sex Workers Day. Δηλαδή είναι μια μέρα που με τον τρόπο της αποτείει φόρο τιμής σε όσους και όσες εργάζονται στη βιομηχανία ή στις βιοτεχνίες του σεξ, στους εκδιδόμενους δηλαδή σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό γίνεται για να γίνουν ορατοί και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες σε έναν χώρο που είναι πάρα πολύ γνωστό ότι βασιλεύει η εκμετάλλευση. Εξαίρεται συχνά ως το αρχαιότερο επάγγελμα, ταυτόχρονα είναι και ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό λειτουργήμα. Όμως η εργασία στο σεξ ήταν και παραμένει από τις πιο συκοφαντημένες, από τις πιο έτσι στιγματισμένες και από τις πιο επισφαλείς απασχολήσεις. Ήταν 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν μια εκκλησία στη Λιόν της Γαλλίας, στην εκκλησία του Αγίου Νικητίου, για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματος τους. Βεβαίως υπήρξε αστυνομική βία, βεβαίως υπήρξε απροθυμία από την τότε γαλλική κυβέρνηση για να λύσει τα προβλήματά τους, αλλά αυτή η μέρα ήταν ουσιαστικά η αφετηρία για τη διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση αυτής της μέρας ως η μέρα των sex workers. Και έχουν γραφτεί και πάρα πολλά τραγούδια βέβαια, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συγκινεί. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια διεθνώς είναι εκείνο που αφηγείται τον έρωτα ενός νεαρού άντρα για μια όμορφη πόρνη που τη λένε Ροξάνη. Και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι στην Αγγλία, η αρνητική κριτική προς αυτό άγγιξε τα όρια της λογοκρισίας και το BBC αποφάσισε να μην το παίζει. Αλλά όλο αυτό έγινε ένα μπούμεραγκ ουσιαστικά, γιατί η δισκογραφική εταιρεία προώθησε το συγκεκριμένο τραγούδι στα δισκοπολία με την ένδειξη «Απαγορεύτηκε από το BBC». Και αυτό ήταν ο λόγος που όλοι έψαξαν να το αναζητήσουν, να το βρουν και να το αγοράσουν. Έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία των πολλής. Ήταν εκείνο το τραγούδι που τους έκανε γνωστούς και παγκόσμια, μαζί με πολλά άλλα βέβαια. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Το είπαμε περίπου. Από τη Σούζη στη Ροξάνη.

0: Και ύστερα από τους Πολύς, ύστερα από τον Sting και τη Ροξάν, ήρθε ο Φίβος Δελιβοριάς. Νομίζω ένα από τα πιο τρυφερά και σίγουρα από τα πιο όμορφα τραγούδια. Ένα τραγούδι σαν χάδι που έρχεται τη σωστή του ώρα. Είναι και ένα τραγούδι ενηλικίωσης, αλλά ταυτόχρονα και ένα τραγούδι έτσι πλήρους κατανόησης των sex workers που σήμερα διανύουν τη μέρα τους. Είμαστε πόσο, περίπου 10 λεπτά, όχι περίπου, ακριβώς 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2. Είναι η πρώτη μας, ξαναλέω, ραδιοφωνική συνάντηση για τον Ιούνιο. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ, τουλάχιστον εδώ στα δικά μας τα μέρη. Δεν έχουμε και πολλά, έχουμε όμως μια ενδιαφέρουσα μουσική παράσταση και ο λίγον θεότρελη που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Τέχνης στην Πλάκα, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, αλλά στην Πλάκα. Εκεί θα βρίσκεται σήμερα ο Κωνσταντίνος Μπιμπής μαζί με ένα κουαρτέτο μουσικών πολυεργαλείων, όπως ονομάζει τους μουσικούς του, που έρχονται για μια ανοιχτή μουσική συνάντηση με λόγο, μουσική, πολύ πολύ χιούμορ και αυτοσχεδιασμό, όλα σε κοινό χρόνο. Αυτή είναι η σημερινή πρόταση για το βράδυ, τουλάχιστον για τα δικά μας τα μέρη, και επί τη ευκαιρία θυμήθηκα για ένα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι που έφτιαξε το συγκεκριμένο σχήμα. Dalkans είναι το όνομά του, αυτό δεν το είπα. Η Dalkans λοιπόν και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής. Πάμε να ακούσουμε λίγο πριν τον επίλογο την αμυγδαλιά τους.
1: Ανθισμένη αμυγδαλιά σκίζε την καρδιά απ' την ομορφιά.

Και είχε και πλάκα αυτό, έτσι όπως έμεινε με το μηνυματάκι στο τέλος. Τώρα φεύγω εγώ, αυτή ήταν η Ταλκάνς και αυτή ήταν η Αμυγδαλιά. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί βλέπω τώρα ήδη απέναντί μου τη Βάνα Δαφέρου μου, που μας έλειψε κάποιες μέρες, είναι αλήθεια, να ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσει το πρόγραμμα εδώ στο δεύτερο. Έχω όμως μηνύματα ακόμη, έχω εκκρεμότητες και ας μην έχω προλάβει να απαντήσω σε κάποια. Καλό μεσημέρι στην Αγριά του Βόλου, στην Καβάλα, στη Μακρινίτσα των Σερών. Λίγο πιο μακριά, στο Σβάμπαχ, στη Γερμανία, επίσης στο Εγάλεο, την Ανάβησο, τα Βασιλικά, το Φάλιρο, το Λουτράκι, το Μεσολόγγι, την Αγία Παρασκευή ξανά, και πρόλαβα και τον Πειραιά, που μας ακούει η φίλη από τα ακουστικά της στο λεωφορείο, πρόλαβα και το Μεταξουργείο και στέλνω πάντα πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο όμορφη εισαγωγή στην πρώτη μας εκπομπή για τον Ιούνιο. Εύχομαι να συνεχίσουμε επίσης όμορφα, εύχομαι να έχουμε ένα πραγματικά πολύ ωραίο μήνα, προήμιο των καλοκαιρινών διακοπών, εάν και εφόσον τα καταφέρουμε να τις κάνουμε, και γενικά του καλοκαιριού, που είναι μια εποχή πάρα πολύ συνδεδεμένη με το δικό μας τόπο που βρέχεται παντού από θάλασσα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο μας, και την Ερικίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και θα σας αφήσω με κάποιες δικές μου εικόνες, εικόνες που έρχονται από τον Νότιο Εβοϊκό, η Μαρία Βουμβάκη, ολόκληρο δικό της αυτό το ονειρικό τραγούδι για τον επίλογο. Κατεβαίνουμε από τα σύννεφα, αποχωρούμε, αλλά αύριο, αν όλα είναι εντάξει, εδώ και πάλι, λίγο μετά τις 12. Καλή συνέχεια σε όλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερη 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Βάσο Αργυριάδης έγραψε την μουσική, ο Κώστας Φασουλάς στους στίχους και βέβαια ο Δημήτρης Μπάσης τραγούδησε αυτό το «Κέφυγα», και έτσι όπως μπήκε ο Ιούνις χθες, βέβαια εμείς σήμερα συναντιόμαστε, αυτό το ρήμα έρχεται στο μυαλό: έφυγα, φεύγω, θα φύγω, διακοπές εννοείται αλλά δεν το λέμε. Καλό μήνα να έχουμε, να φερθεί λίγο καλά μαζί μας τουλάχιστον αυτός και οι μήνες του καλοκαιριού. Εδώ στο δεύτερο ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, η Βάνο Δαφέρ μου είναι στις επιλογές και στο μικρόφωνο, η Ερυγκίντζο παντά στα 2 10 60 13 168 και 9, και το Viber του δεύτερου προγράμματος είναι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Καλό σας βρίσκουμε και σήμερα, Τρίτη και 2 Ιουνίου. Να φύγουν και τα σύννεφα από τη ζωή μας. Ο Δώρος Δημοσθένους έχει γράψει τη μουσική, ο Νίκος Μωραήτης στους στίχους και το τραγουδά Δώρος.

Κάποια στιγμή φεύγουν τα σύννεφα, κάποια στιγμή πυκνώνουν, έτσι είναι αυτή η ζωή, και εδώ η είδηση αυτή δεν είναι και πολύ όμορφη, καθόλου όμορφη θα έλεγα, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Λευτέρης Κογκαλίδης σε ηλικία 83 ετών. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, ο δημοσιογράφος, ο οποίος εκτός από τις εφημερίδες στις οποίες δούλεψε, η πορεία του είναι ταυτισμένη με την ΕΡΤΡΙΑ, που έγινε διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός όμως παρουσίαζε το διάστημα 1991 έως 2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μαζί με τους Παπαστεφάνου, Πετρίδη και Κοστάλα. Όσοι είσαστε ακροατές από χρόνια του δεύτερου προγράμματος, και είσαστε πολλοί εσείς που είστε, θα το θυμάστε αυτή την τετράωρη εκπομπή του Ράδιο Νοσταλγία, που είπαμε ήταν ο Παπαστεφάνου, ο Πετρίδης, ο Κοστάλας και ο Λευτέρης Κογκαλίδης, ο οποίος εκτός όλων αυτών έχει γράψει και στίχους σε τραγούδια. Ένα από αυτά έρχεται εδώ να το ακούσουμε, με τους Ολυμπιανς.

Βασίλης Δημητρίου στη μουσική, Κατίνα Παΐζη στους στίχους, Χρήστος Θηβαίος στην ερμηνεία, στο Αγάπη ο Χρήστος Θηβαίος που γιορτάζει αύριο Τετάρτη και 3 Ιουνίου τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Καλεσμένοι σε αυτή τη γιορτή θα είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου, και γράφει για το ξεκίνημα αυτής της πορείας των 30 χρόνων. Εγώ στην Πολώνια έγραφα τραγούδια, ο Αλέκος Βασιλάτος και ο Τάσος Λόλης στην Πληθρόνος και στην Ματζάκου στα Εξάρχεια τα υποδέχτηκαν σαν δικά τους. Στον μπαράκι του Βασίλη ήρθε με την ψυχή του και ο Βασίλης Βασιλάτος. Ο Άγγελος Φακιανάκης αγάπησε τα τραγούδια και την παρέα και μας επέβαλε στη λύρα. Μπήκαμε στο στούντιο στο υπόγειο της Κυρίλου Λουκάρεως και ηχογραφήσαμε, και εκεί γνωρίστηκα για πάντα με τον Γιώργο Κορέ. Ο Άγγελος μας βάφτισε συνήθις υπόπτους και εγώ βάφτισα τον πρώτο μας δίσκο Μέρες Αδέσποτες. Αυτά για το ξεκίνημα της παρέας των 30 χρόνων στη δισκογραφία του Χρήστου Θηβαίου. Βήμα-βήμα, είδες πως περνάνε τα 30 χρόνια και δεν το καταλαβαίνεις. Χρήστος Νικολόπουλος, Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης, Χάρης Αλεξίου.

Από τα πολύ ωραία τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου που έχει την τιμητική του αυτή την Τετάρτη, αύριο 3 Ιουνίου, ένα αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο γίνεται στο Θέατρο Πέτρας με 1.300 μαθητές και μαθήτριες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που τραγουδούν Χρήστο Νικολόπουλο στο Θέατρο Πέτρας. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μάκρη, τους Μολάους, στην Πλατεία Μαβίλη, τη Λεωφορώ Αλεξάνδρα, στη Μενεμένη, το Γαλάτσι, το Ηράκλειο της Κρήτης, στην Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, το Όσλο που ο Ελληνάς μας εκεί επιστρέφει σε λίγο στην πατρίδα, στον Οροπό, τον Κρόκο Κοζάνης και το βροχερό Άμστερνταμ που θέλει να στείλει χαιρετίσματα στη μαμά, στην Πτολεμαΐδα, που είναι από τις πιο θαραλές γυναίκες που έχει γνωρίσει. Όλα τα τραγούδια της τα χαρίζουμε, γιατί μία είναι η μαμά σε αυτόν τον κόσμο. Καινούριο τραγούδι από την Ελένη Τσαλιγοπούλου που τραγουδά Κώστα Λιβαδά και Αγλαΐας Φίκα, και αν όχι απόψε, πότε ο τίτλος σου.

Αν όχι απόψε, πότε, πότε, την Πέμπτη λοιπόν, την Πέμπτη αυτή που μας έχετε, 4 Ιουνίου, ξεκινάει, μάλλον γίνεται, όχι ξεκινάει, γίνεται το OPA Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ένα γλέντι στο οποίο συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή, ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την δύναμη της ελληνικής μουσικής παράδοσης με το σύγχρονο ήχο. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, θα κάνουν και μια μουσική πατινάδα η Jackpot Journey Band με τους ζουρνάδες τους. Θα παρουσιάσει τη βραδιά ο comedian Θωμάς Ζάρπας και όλα αυτά θα γίνουν την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Και πάμε στο απόψε που αλλού. Και πάμε στο απόψε που αλλού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έγραψε το τραγούδι αυτό, ο Μανώλης Φάμελος με την Μαρία Κυλαϊδόνη το τραγούδισαν παρέα στη διασκευή του Μανώλη Φάμελος, αγαπιόμαστε τα δυο. Ο τίτλος του και μας έβαλε στο δεύτερο ημίωρο με τον Γιάννη Κωσταράκη να φροντίζει τώρα τον ήχο και την Ερυγκίντζου όπως πάντα να απαντά στα τηλεφωνήματά σας 210-60-13-168-9. Αυτή την καραμπόλα σε τραγούδι την προτιμάμε παρά την αληθινή. Σοκράτης Μπάλα μας, Ιουλία Καραπατάκη, τραγουδούν Γιώργο Μίχα, από ο οποίος έχει γράψει και τις μουσικές του στίχους από το CD του Γιώργου Μίχα με παρτενέρ τη Σελήνη.
1: Αχ, ζωή μου καραμπόλα, πίσω μου τα πήρες όλα, όσα μου δώσες και κάτι

Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει. Σφινώσες τη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα. Πατακάζει και μη κόβεις, την παρτίδα δεν τη σώζεις. Θα χαθείς όμως λιγάκι, στις ματιάς της το τρυπά.

Αυτή ήταν η Καραμπόλα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στη Λιβαδιά και την Πτολεμαΐδα. Να θυμηθούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος. Να του πούμε τα χρόνια πολλά. Μας πήρε και ένα παράπονο σήμερα με το χρόνο που κυλά και φεύγει. Και αυτό είναι το τραγούδι που τον εκφράζει καλύτερα από όλους. Σταύρος Κουγιουμτζής, Άκος Δασκαλόπουλος, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Τα χαιρετίσματά μας και στο Λιβαρτζή των Καλαβρίτων και πάμε με αυτό το τραγούδι που έχει στόχο τα μάτια. Απόστολος Καλδάρας, Βίκυμο Σχολιού, μην τα φυλάς τα μάτια μου, το χωρισμό φοβάμαι. Προλήψη θα μου πείτε, αλλά για καλό και για κακό.

Χριστάκης τραγούδησε το τραγούδι του Πάνου Καβαλά και του Στέλιου Ζαφυρίου, «Να χαρίσει τα μάτια σου καλέ». Ο Χριστάκης ή ο κατακόσμων ο Χρήστος Σύρπος, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν χθες, 1η Ιουνίου του 1981, ήταν λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης και διάσημος για τα τραγούδια του «Τα Μπαγλαμαδάκια», «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί», «Έμαθα πως είσαι μάγκας», «Είναι το κρύο τσουχτερό» και άλλα πολλά. Έκανε μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 60 και μετά έπεσε σε αφάνεια καθώς τα μουσικά γούστα είχαν αλλάξει, αλλά την εποχή που έκανε το μεγάλο πάταγο στα κέντρα τον αποκάλεσαν όλοι Έλλην Τζόνι Χάλιντεϊ. Εδώ τραγουδά Σταύρος Τζοανάκο παρέα με την Γιωταλίδια. Θέλω να πάψεις να γελάς.

Κάπως έτσι φεύγουμε κι εμείς, αφού φτάσαμε στο φινάλε της παρέας. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Κωνσταράκη που φρόντισε τον ήχο, την Έρι Γκίντζ που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά. Ακούμε Βασίλη Τσιτσάνη και Μαρικά Νίνου και Πρόδρομο Τσαουσάκη να τραγουδούν το «Εγώ πληρώνω», τα «Μάτια που αγαπώ» και το φινάλε. Τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Γιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με το επιμήθειο «Και πάνω από τη θάλασσα να φέγγει μια πανσέλινος, να φαίνεται πια καθαρά ότι για τον παράδεισο ο δράμος πάντοτε περνά από τις ψυχές στην Άβυσσο», καινούριο τραγούδι «Πανσέλινος» από τον Παύλο Παυλίδη, καινούριο υπέροχο τραγούδι από τον Παύλο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Είναι η ώρα που σας λέω καλώς ήρθατε, κανονικά, όχι στο παρακαλετό που λένε στις ροκ συναστροφές.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε, ειδικά τα χιουμοριστικά, στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ροκ στις Αναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Και στο Viber βέβαια, μέσα από το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το Viber, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εξετάσεις για τα παιδιά, μικρά και μεγαλύτερα, πανελλαδικές, εξετάσεις, κατατακτήριες κλπ. Πόσα έγραψε ο Κώστας Βάρναλης στην Εθνική Παιδεία σε αυτό το υπέροχο που έρχεται από την οργή λαού, την ποιητική, αλλά και το νέο άλμπουμ για τα υπόγεια ρεύματα, για το οποίο σας μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα και έχει τον ίδιο τίτλο.

12 ποίηματα στο νέο άλμπουμ για τα υπόγεια ρεύματα, τα περισσότερα βέβαια από τον Κώστα Βάρναλη και τον Κωστή Παλαμά, αλλά υπάρχει και ένα του Κώστα Καριωτάκη. Υπάρχει ενδιαφέρον και αυτή τη φορά σε μια προσέγγιση για το συγκρότημα ως προς την ποιητική γραφή. Εξάλλου η συναυλία τους το Σάββατο 13 του μήνα στην Τεχνόπολη έχει αυτό το θέμα, μια συναυλία αφιερωμένη στην ποίηση, και περιμένουμε βέβαια και εμείς και το κοινό να συναντηθούν και πάλι με αυτό που πρώτοι από διάφορα συγκροτήματα της δεκαετίας του 90 ξεκίνησαν οι συγκεκριμένοι. Έτσι δεν είναι? Μεταξύ των πρώτων, για να ακριβολογώ.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: σε πληγή.
1: Η αγάπη από πληγή σε πληγή, η αγάπη ευρύτερα όμως, όχι με την ερωτική πλευρά της μόνο, η αγάπη για τα πράγματα, η αγάπη που είχε ο συγκεκριμένος για το ραδιόφωνο. Ήταν στενάχωρη ημέρα η χθεσινή, γιατί μάθαμε πως έφυγε από τον κόσμο ένας από τους σπουδαιότερους για το ελληνικό ραδιόφωνο. Έδρασε με την καλή έννοια βέβαια στη Θεσσαλονίκη, στην Ε3, και με ιδιαίτερο συμβολισμό η πορεία του όλα τα χρόνια, ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε άλλα, δεν θα πω περισσότερα για τον Λευτέρη Κογκαλίδη, τον αγαπημένο μας Λεύτη, που υπέγραφε εκεί πολλές φορές. Μπορείτε να διαβάσετε εσείς που ενδιαφέρεστε περισσότερα στην Παράλλαξη, το ωραίο εκείνο περιοδικό παράλλαξη.gr, με τον Γιώργο Τούλα σε μια συνέντευξη όπου ο ίδιος ο Λευτέρης Κογκαλίδης μιλά για όλα. Ένας από τους ανθρώπους που επηρέασε πάρα πολύ τους νεότερους. Τώρα οι πιτσιρικάδες δεν μπορούν να καταλάβουν τι επιρροή άσκησε ο Κογκαλίδης και δύο τρεις άλλοι, ξέρετε ποιοι, στους νέους που δεν ήθελαν να ακούσουν απαραίτητος μόνο το ελληνικό τραγούδι, αλλά ήθελαν να έχουν και μια ανοιχτή ματιά στα διεθνή συμβάντα της μουσικής, του τραγουδιού, του κινηματογράφου και ούτω καθεξής. Συλληπιτήρια στους οικείους του, συλληπιτήρια στους στενούς φίλους του, ξέρουμε ποιοι είναι βέβαια αυτοί. Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τον κόσμο, χθες έγινε γνωστό, και πριν να προλάβουμε να το διαχειριστούμε, αυτό δεν τα διαχειρίζει εύκολα, ειδικά γνωρίζοντας ανθρώπους, γνωρίζοντας την ποιότητα και το ήθος ορισμένων ανθρώπων που φεύγουν και δεν βεβαίως αντικαθίστανται, κανείς δεν είναι που μπορεί να αντικατασταθεί. Μαθαίνω πριν από λίγο πως έφυγε από τον κόσμο και ο Νάσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών εκείνος, ένας δημοσιογράφος. Εμείς έτσι θα τον θυμόμαστε, όχι ως βουλευτή και πρώην βουλευτή, και λέω έτσι θα τον θυμόμαστε, και όχι μόνο από την πορεία του με το Τρεις στον Αέρα τότε, με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα, τη Σεμίνα Διγενή, αλλά και την παρουσία του στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, και το κυριότερο απ' όλα για αυτή την ήπια στάση, τη μη φωνακλάδικη, επιτρέψτε μου, που είχε σε όλη του την πορεία, σε αυτή τη μακρά πορεία, αιωνία του η μνήμη, και συλληπιτήρια βέβαια στους οικείους του. Και είναι γνωστό, είπαμε, η αγάπη οδηγεί σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ζει κανείς, στο δικό του τρόπο, τη δική του επιλογή ζωής.

Καλό ταξίδι λοιπόν και στο Λευτέρη Κογκαλίδη και στον Άσο Αθανασίου. Ο καθένας με το δικό του τρόπο το ζήσε όπως ήθελε αυτό όλο το ταξίδι, αυτή όλη την περιπέτεια που, ξέρετε, το διαδίκτυο έχει ανοίξει κι άλλους δρόμους πέρα από τους δρόμους, ξέρετε, αυτούς που λίγο πολύ μας ανησυχούν όλους. Υπάρχει και αυτός της επικοινωνίας. Εδώ τώρα οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2007 μέσα από το διαδίκτυο. Ένιωσαν πως είχαν κάτι να πούν, διαζώσεις, κανόνισαν τα είπαν από κοντά και ξεκίνησε μια φιλία που 19 χρόνια μετά φέρνει ένα άλμπουμ δισκογραφικό με το τίτλο «Παράξενα νερά». 8 τραγούδια, χειρονακτικά όπως γράφουν. Ο Χάρης Βάβουλας είναι ο συνθέτης, ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος ο στιχουργός. Εδώ ερμηνεύει η Κατερίνα Σιάπαντα ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ «Παράξενα νερά». Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό με τον τίτλο «Απαντήσεις».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα τη συμπόρευσή μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά Χωσέ Ραούλ Μουλίνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ισραήλ έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού σε περίπτωση που η Χεσμπολά επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ο Πάνος Σταθόγιαννης στους στίχους, ο Ηλίας Μακρύρης στη μουσική, από την παράλληλη δισκογραφία του Βασίλη. Αυτό που τέλειωσε στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ στις ροκ συναστροφές.

Refugee από τον Tom Petty, πολύ σπουδαίος ο μουσικός αυτός, συνθέτης, κιθαρίστας. Δυστυχώς δεν έζησε περισσότερο από τα 66 του χρόνια, έφυγε από τον κόσμο τον Οκτώβριο του 2017.

0: με σκυλί με τα σκυλιά. Θα με σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά.
1: Από εκείνο το άλμπουμ του Μίλτου Πασχαλίδη από το 2003, «Μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος», Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, αυτό που τέλειωσε εννοώ. Γιατί αυτό που έρχεται,

ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς

τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε διαρκώς εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακαρνανία, Κρήτη, στις διάφορες περιοχές, στο Ρέθυμνο ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Αθήνας, στους φίλους μας στην Γλυφάδα, εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και εκτός Ελλάδος, που μας ακούτε βέβαια από το γνωστό κόμβο στο διαδίκτυο airteco.gr. Εκεί υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας για μεταχρονολογημένη ακρόαση.

Ο Παύλος Σιδηρόπουλος μαζί με τη Σπυριδούλα βέβαια στο «Μου πες θα φύγω» από εκείνο το θρυλικό άλμπουμ, ένα από τα ιστορικά άλμπουμ της ελληνικής ζωγραφίας, συνολικά πια είναι αποδεκτό. Δεν ήταν στην εποχή του τόσο, χαίρομαι πολύ, χαιρόμαστε δηλαδή πολύ που είναι αποδεκτό πλέον και σε ακροατές και άλλου ρεπερτορίου κλπ. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για τις πρόσφατες απώλειες, δεν μόνο αυτές που ανέφερα, διαρκώς συμβαίνουν. Ο Άκης γράφει: είναι τόσοι πολύ γνωστοί και φίλοι μας που κάθε μέρα ένα δάκρυ θα κυλάει. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι βεβαιότητα, ότι όλοι κάποτε κάπως θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, αλλά το πιο σημαντικό ίσως είναι η ανάμνηση που υπάρχει σε όλους αυτούς, υπό την έννοια πως σε ποια στέκεται, σε ποια στοιχεία, ας πούμε, του χαρακτήρα στέκεται κάποιος για τον Νάσο Αθανασίου. Τα είπα πριν ορισμένα που στέκομαι εγώ τουλάχιστον, και βλέπω και πολύ, πάρα πολύ και πολλές οι περισσότεροι από εσάς. Το ίδιο για τον Λευτέρη Κογκαλίδη, όσοι το γνώρισαν, το ίδιο και για τον Παρασκευά Αντζά, να πω στο, σε άλλο επίπεδο. Αλλά είπαμε, ηλικιακά δε, όσο προχωράνε τα πράγματα, τα παιδιά τώρα, πιτσιρικάδες μας ακούνε, όσοι μας ακούν, και τρελαίνονται με αυτό που λέμε, αλλά έτσι είναι, είναι νομοτέλεια αυτό. Και εξάλλου το είπε και ο Θρασίβουλας, Γιάννη. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Το μόνο βέβαιο στη ζωή είναι ο θάνατος, έλεγε σε εκείνη την ωραία ταινία με τον Ηλιόπουλο. Λοιπόν, ο Σιδηρής Πρινιτζής έρχεται εδώ με το κλειδί του Σολ σε λίγο, και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος εδώ στο πρόγραμμά μας, είναι πάρα πολύ πιθανό αύριο στις 3 να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Χθες είπαμε τον καλό μήνα, είπαμε την καλή εβδομάδα, τα είπαμε χθες, το καλό καλοκαίρι, βέβαια δεν μας χαλάει σε τίποτα να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Όμως η εκπομπή σήμερα ξεκινάει κάπως διαφορετικά και διαμορφώνεται στο πρώτο της μέρος, στο πρώτο 20 λεπτό ίσως, κάπως διαφορετικά, μέσα από δύο απώλειες, μέσα από την απώλεια κυρίως, αυτή θα μας απασχολήσει και μουσικά, του Λευτέρη Κογκαλίδη, αλλά και του Νάσου Αθανασίου που είχε περάσει από την ΕΡΤ. Είναι μία από τις παιδικές μου μνήμες ο Νάσος Αθανασίου σε εκείνη την εκπομπή που παρουσίαζε για ένα διάστημα το δεύτερο μισό, πρέπει να ήταν, της δεκαετίας του 1970, το «Κάθε μεσημέρι» που μετά παρουσίαζε ο Μιχάλης Ρούσος. Ήταν βεβαίως και στο «Τρεις στον αέρα». Ωστόσο, ο Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν ίσως πιο οικείος στο δεύτερο πρόγραμμα, μέσα από το ράδιο «Νοσταλγία», κάθε Κυριακή επί σειρά ετών, μία ζώνη που έγινε τετράωρη, με τον ίδιο στην πρώτη ώρα, στις 6, στις 7 το Γιάννη Πετρίδη, στις 8 το Γιώργο Παπαστεφάνου, στις 9 τον Αλέξη Κοστάλα. Τώρα θα μου πείτε και πού κολλάει αυτό το μουσικό θέμα με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Το μουσικό αυτό θέμα είχε χρησιμοποιηθεί ως μουσική επιμέλεια σε κάποιες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές. Το θυμάμαι πολύ έντονα στη Dolce Vita. Δεν μπορούσα να βρω ποιο θέμα ήταν όταν το είχα επισημάνει βλέποντας τα επεισόδια αυτής της σειράς. Και είναι ένα Σάββατο βράδυ λοιπόν και η τηλεόραση παίζει, είναι στην ΕΡΤ3 και είναι μία εκπομπή που παρουσιάζει τραγούδια και μουσικοχορευτικές σκηνές από ξένες κινηματογραφικές ταινίες, κυρίως από musical όπως καταλαβαίνετε. Και κάποια στιγμή ακούω τη μουσική αυτή. Σπέβδω λοιπόν και ενώ είδα την σκηνή από την ταινία, δεν πρόλαβα να σημειώσω ή να ακούσω για ποια ταινία ήταν. Το πρόλαβα για λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν Σάββατο βράδυ, εάν θυμάμαι καλά. Παίρνω λοιπόν τη Δευτέρα στην ΕΡΤ3. Είχα δει ότι ήταν η εκπομπή του Λευτέρη Κογκαλίδη και είναι η μόνη φορά που μπόρεσα και μίλησα με τον ίδιο, και δεν θα ξεχάσω την προθυμία του, την καλή του διάθεση, την ευγένεια να ψάξει και να βρει ότι ήταν ένα θέμα από την ταινία Sweet Charity του 1969 του Bob Fosse με τη Shirley MacLaine, το οποίο όμως, ακούστε τώρα το παράξενο, ενώ είναι από την ταινία σε μια εκτενέστατη σκηνή, εξαιρετικά χορογραφημένη σκηνή, δεν υπάρχει στο soundtrack της ταινίας, υπάρχει όμως το soundtrack του θεατρικού musical, του ίδιου musical με την Gwen Verdon. Τώρα θα μου πείτε πόση σημασία έχουν αυτά. Έχουν σημασία γιατί αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο του οποίου του τηλεφώνησε κάποιος που δεν τον ήξερε και έσπευσε να βρει το επεισόδιο και να του δώσει πληροφορίες για τη μουσική που τον ενδιέφερε, γιατί ο Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν ένας άνθρωπος της μουσικής, μέγας συλλέκτης, ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος, τα έψαχνε πάρα πολύ με ένα σημαντικότατο αρχείο και πολύ γενναιόδωρος, όπως διαπιστώσατε μόλις.

Σκέφτηκα λοιπόν αυτό το πρώτο ημίωρο να το διαμορφώσουμε αλλιώς στη σημερινή εκπομπή και να ακούσουμε τραγούδια με στίχους του Λευτέρη Κογκαλίδη. Ναι, γιατί ο Λευτέρης Κογκαλίδης είχε γράψει και στίχους σε κάποια τραγούδια. Εδώ ακούσαμε ένα αγγλόφωνο κομμάτι από τους Olympians, το Hopeless Endless Way, και το επόμενο είναι ένα ξένο κομμάτι. Το συγκρότημα λεγόταν Καμαλεόντι, το κομμάτι λεγόταν Applause, νομίζω το προφέρω σωστά, και ίσως να είναι από τα πιο γνωστά στα οποία έβαλε ελληνικούς στίχους ο Λευτέρης Κογκαλίδης, και το τραγούδισαν στα ελληνικά οι Uptight με τον τίτλο «Με ξέχασες».

Εδώ λοιπόν από ένα δισκάκι απευθείας, ένα δισκάκι του 1968, ήταν η πασίγνωστη Delilah που την έχουμε ακούσει από τον Tom Jones. Η ελληνική στίχη μπήκαν από τον Λευτέρη Κογκαλίδη και τραγουδήθηκε δύο φορές σε διαφορετικές εταιρείες. Έτσι όπως το ακούσαμε από τον Δάκη και από τον Τέρι Χρυσό. Επέλεξα να ακούσουμε αυτή την εκτέλεση από το Δάκη. Δεν θυμάμαι αν έχει περάσει σε CD από το 45, γιατί θέλω να ακούσουμε από τον Τέρι Χρυσό κάτι άλλο, το οποίο επίσης είναι ξένο κομμάτι, το Ηλκόν το Τόρνα του Μάριο Τζελινότη, στο οποίο έχει γράψει ελληνικούς στιγούς ο Λευτέρης Κογκαλίδης, και ο Τέρις Χρυσός, εκτός από την Delilah, το τραγούδισε με τον τίτλο «Οι σκέψεις μου». «Οι σκέψεις μου» στον ελληνικό.

Οι σκέψεις μου στο ελληνικό, όπως είπαμε, ξένο κομμάτι από τον Τέρι Χρυσό με τους στίχους του Λευτέρη Κογκαλίδη, και να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι με δικούς τους στίχους που θα ακούσουμε εδώ από τη Ζωή Κουρούκλη. Για ποια αιτία?

Εδώ ήταν η Ζωή Κουρούκλη, η οποία τραγούδησε «Για ποια αιτία», και να σημειώσουμε ότι ο Λευτέρης Γκογκαλίδης είχε γράψει στίχους για συγκροτήματα ελληνικούς και αγγλικούς, για κάποια συγκροτήματα με δισκάκια πολύ σπάνια που είχαν προλάβει να κυκλοφορήσει, να κυκλοφορήσουν ένα ή δύο 45 μόλις. Ωστόσο, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε το είχαν τραγουδήσει και οι Olympians, καθώς ήταν ουσιαστικά των Olympians κομμάτι, και η Ζωή Κουρούκλη. Και λέω ότι ήταν κομμάτι των Olympians, ήταν η πίσω πλευρά από το Hopeless Endless Way που ακούσαμε λίγο πριν, που ήταν η μουσική του Πασχάλη και η στίχη του Κογκαλίδη. Εδώ η μουσική ήταν του Άλκη Κακαλιάγκου και η στίχη του Λευτέρη Κογκαλίδη, όπως και στο επόμενο που θα ακούσουμε από τους Olympians, το «Πάντα σ' αγαπώ». Πριν όμως να το ακούσουμε αυτό, να σημειώσουμε ότι μέσα στις συνεργασίες του Λευτέρη Κογκαλίδη ήταν και με την Ιταλίδα τραγουδίστρια την Τζιλιόλα Τσινκουέτη, που είχε πάρει και το πρώτο βραβείο στη Eurovision με το «Νόνο Λετά». Είχε κυκλοφορήσει κάποια δισκάκια στην Ελλάδα με τραγούδια της με ελληνικούς στίχους, και ένας από αυτούς που είχαν γράψει στίχους ελληνικούς για την Τζιλιόλα Τσινκουέτη ήταν ο Λευτέρης Κογκαλίδης, όπως και ο Γιώργος Παπαστεφάνου.

Αφού ακούσαμε την αλλιόψη από το δισκάκι με τους Olympians, με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή αναφορά στο Λευτέρη Κουγκαλίδη, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, ας ακούσουμε και την αλλιόψη από το «Με ξέχασες» των Uptight, και αυτό ξενοκομμάτι με ελληνικούς στίχους του Λευτέρη Κουγκαλίδη. «Μη φεύγεις» είναι ο τίτλος, τίτλοι ειδήσεων, και επαναρχόμαστε στη ροή την κανονική της

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Εύφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες

0: Ως κρατούμενος που εξέτειε, επινήγε υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίω για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Διαφεύγει τη σύλληψη 4ο άτομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Άνοδος της θερμοκρασίας αύριο και ηλιοφάνειος 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αρχές του Σεπτέμβρη πέρυσι έγινε η πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου και ήταν ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη και μπορεί να ήταν Σεπτέμβριο τότε. Όμως το τραγούδι που έγραψε και τραγούδησε ο Ευγένιος Κλιμ μιλάει για καλοκαίρι και είναι το τραγούδι με το οποίο επανήλθαμε στην κανονική ροή της εκπομπής μετά από το πρώτο ημίωρο, το οποίο αφιερώσαμε στη μνήμη του Λευτέρη Κογκαλίδη, ακούγοντας τραγούδια που έφεραν δικούς του στίχους. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στον ήχο, η Τερίς Πριντίζης είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και άλλο ένα καλοκαίρι από διαφορετικούς μουσικούς δρόμους για τη συνέχεια.
1: Ο κόσμος λάμπει σαν ένα αστέρι, βούνα και κάμπι.

Και αυτό για το καλοκαίρι το τραγούδι, τελείως σε διαφορετικούς μουσικούς δρόμους όπως είπαμε. Η ποίηση του Κωστή Παλαμά εδώ. Ο Λουκάς Θάνος έγραψε τη μουσική, ο Βασίλης Προδρόμου το τραγούδισε. Αλλά θα αλλάξουμε πάλι ήχο, αλλά θα μείνουμε εδώ στην ποίηση του Κωστή Παλαμά.

με γλυκό μεθά. Δεν είναι η χώρα η μαγική, χτισμένη στον αέρα. Από τα γνέφια, από το φως

Εδώ λοιπόν ήταν τα υπόγεια ρεύματα στο πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, προς το παρόν ψηφιακό, «Οργή λαού» ο τίτλος του δίσκου, με μελοποιημένη ποίηση στους δικούς τους ροκ δρόμους. Έχουν διαλέξει ποίηματα κυρίως του Κώστα Βάρνελη, του Κωστή Παλαμά, αλλά και του Κώστα Καριωτάκη, νομίζω υπάρχει, ναι, υπάρχει ένα. Και το σημαντικό είναι ότι το άλμπουμ αυτό θα παρουσιαστεί ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 13 Ιουνίου. Υπόγεια ρεύματα, οργή λαού. Ακούσαμε το κελάιδημα του Δειλινού με την ποίηση του Κωστή Παλαμά. Να ακούσουμε και η ποίηση του Κώστα Βάρνελη, έτσι όπως την είδαν τα υπόγεια ρεύματα.

γνώρισες για μια στιγμή τον πόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες παγιανά του ανέμου συνοδιά, και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

ναι, κι αφέντη μου, θα τίνει να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, να σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν ποσό.

Εδώ λοιπόν ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο τραγούδι Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ποίηση του Νίκου Καβαδία, μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Τα υπόγεια ρεύματα το είχαν τραγουδήσει και αυτό όταν είχαν συνεργαστεί με τον Θάνο Μικρούτσικο σε δικές του συνθέσεις. Εδώ ήταν από την ζωντανή ηχογράφηση, από τη συνεργασία του Βασίλη Παπακοσταντίνου με το Θάνο Μικρούτσικο στο άλμπουμ, με το Θάνο Μικρούτσικο στο άλμπουμ Σφεντόνα Live. Τώρα θέλω να πάρουμε τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από τον τίτλο, να τον πάμε στους στίχους, όμως με ελληνική απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, για να ακούσουμε μια διαφορετική εκτέλεση ενός τραγουδιού με μουσική του Γιάννη Γλέζου. Η Σοφία Βόσου είναι στην φωνή, παίζει πιάνο, μαζί της ο Νίκος Τουλιάτος στα τύμπανα.

Το «Κεφαλοδέσι» ήταν ένα τραγούδι που είχε πρωτοπεί η Έλενα Κυρανά μέσα σε ένα μεγάλο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 1969, 12 τραγούδια του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Βασικός ερμηνευτής του άλμπουμ ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, η μουσική του Γιάννη Γλέζου, η απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου στα ελληνικά, ενώ η ενορχήστρωση και η διεύθυνση ήταν του Νίκου Μαμαγκάκη. Δύο τραγούδια έλεγε η Έλενα Κυρανά, εάν θυμάμαι καλά, τα υπόλοιπα ο Γιάννης Πουλόπουλος, και με ένα από αυτά θα κλείσουμε. Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, Γιάννης Γλέζος, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα με την απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιάννης Πουλόπουλος, ο Μιχάλης Γελεσάκης ακολουθεί στο δεύτερο. Ευχαριστώ τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στον ήχο. Από το Σιδερή Πρίντεζη, καλό απόγευμα, τα λέμε αύριο απόγευμα στις 4.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βαρδακιαράξαμε για μόλα και βάρδα που σημαίνει προσοχή ή πρόσεξε ή φυλάξου από κάτι. Ήταν ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη αυτό που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1950 με τη Μαρή Κανίνο, τον Οδυσσέα Μοσχονά και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Βέβαια πολλά πολλά χρόνια αργότερα επανακυκλοφόρησε και έχει γνωρίσει δεκάδες επανεκτελέσεις και διασκευές από τότε. Ακούσαμε μία από αυτές, ήταν η Λοκομόντο. Ήταν το καΐκι μου, γεια σου καΐκι μου, Αϊνικόλα. Αλλού θα το βρείτε δισκογραφημένο. Αδέσποτες νότες στα ραδιόφωνά σας, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και αφού μπήκαμε στο καΐκι, να συνεχίσουμε με τη βάρκα.

ήταν η μουσική του Arandink Gian από το άλμπουμ «Τα κορμιά και τα μαχαίρια», όταν ο συνθέτης έφερε τα ηχοχρώματα από την καταβολή του από την Αρμενία. Η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε τα ελληνικά λόγια και έτσι η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδησε για αυτήν την βάρκα. Να σας πω ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Αν πληκτρολογήσετε, βρίσκετε το λογαριασμό μας εκεί. Τα στέλνετε, τα βλέπω στην οθόνη που έχω εδώ μπροστά μου, και παραγγελίες δεχόμαστε. Αν έτσι έχετε πεθυμίσει και έχετε όρεξη για κάποιο ειδικό λόγο να ακούσετε κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι που κάπως να ταιριάζει, κάπως θα τα βολέψουμε. Ζωντανή ηχογράφηση το επόμενο τραγούδι. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές με τη Μάρθα Φριτζίλα. Όμως ένας από τους λόγους που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία το τραγούδι αυτό ήταν και το γεγονός ότι το έλεγε στα live της η Ιουλία Καραπατάκη.

Γύρω το σύνδερο στη βάρκα μας, ο Ρέστης Ντάντος έγραψε, η Ιουλία Καραπατάκη εδώ, ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σεπτέμβριο του 2023 σε μια μεγάλη τη συναυλία εκεί. Και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης για τη συνέχεια, στις βάρκες θα μείνουμε για λίγο ακόμα.

παραδοσιακό τραγούδι που μας έρχεται και αυτό, όπως και πάρα πολλά άλλα από τα μικρασιατικά παράλια. Και μάλιστα ο στίχος στην αρχή είναι «Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στο Μιχαλίτσι βγήκα». Έτσι είναι οι πρώτες του αναφορές. Ένα τραγούδι με προέλευση από το Μιχαλίτσι της Νικομιδίας, από την περιοχή της Βυθινίας, στα μικρασιατικά παράλια της Προποντίδας. Εδώ σε μια βέβαια πιο σύγχρονη εκτέλεσή του. Είναι πάντα το δεύτερο πρόγραμμα και είναι η μεγάλη επιτυχία των τελευταίων χρόνων. Ένα τραγούδι του Νίκου Οικονομίδη που γράφτηκε αρκετά χρόνια νωρίτερα, αλλά έτσι έχουν αυτά. Καμιά φορά τυχαίνει και το ανακαλύπτεις μετά από αρκετά χρόνια. Είναι η Κυριακή Σπανού και είναι το Γλέντι.

Αυτή είναι μια σύντομη εκδοχή του τραγουδιού. Είναι το Γλέντι, Κυριακής Πανού, ένα τραγούδι του Νίκου Οικονομίδη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το τραγούδι που σήκωσε εκείνους που το σκέφτηκαν περισσότερο από όλους τους άλλους για μια στιγμή. Εκείνους που ντράπηκαν, εκείνους που αναρωτήθηκαν σε ένα Γλέντι, αυτούς που δεν ήξεραν και αυτούς που είχαν τις περισσότερες απορίες.

Ήταν η Alkman από το άλμπουμ «Στην πόλη που ανήκω», Δημήτρη Σινάνογλου και Γιώργος Μιζάλης στα λόγια, και θέλω να μπω στο γλέντι και θα πάμε τώρα στην Αμοργό, ένα από τα πολλά τραγούδια που έχετε ζητήσει να ακούσουμε. Κάποιοι είστε στο δρόμο, κάποιοι είστε στις παραλίες, κάποιοι γυρνάτε τώρα και το κάνατε τετραήμερο. Καλά κάνατε, εντάξει, τι να σας πω. Είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας και είναι η Αμοργός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΠΚΠ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη η απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

0: παρά τη διαβεβαίωση Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας αύριο 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο James Joyce θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124.

καλεσμένες βιβλιοθήκη. Το έτος 2089, ο Σέσαρ Βαγέχου θα διαβάζεται στα τούνελ. Το έτος 2089.

Ακόμα και αν τη γράφει η AI, η ποίηση δεν θα εξαφανιστεί. Αγγελική Παπαθεμελή. Εδώ η γενική φωνή που ακούγεται, ο Παύλος Παυλίδης από το Branca Leone, έγραψε και τραγούδησε «Ερχόμαστε από τον ορίζοντα», ένα από τα κομμάτια που ακούσε δεύτερη και τρίτη

ανάγνωση, παύλα ακρόαση αυτού του εξαιρετικού δίσκου. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τώρα τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Με αδέσποτες νότες κάνουμε παρέα μέχρι τις 6.

0: Αυτή είναι αυτό που μας ενώνει λοιπόν, ζωντανή ηχογράφηση από το άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Τέλος» και από τις αποχαιρετιστήρες συναυλίες. Ήταν στο θέατρο του Λυκαβητού, τότε είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, ήταν πριν από 22 χρόνια, μιλάμε πίσω για το 2004. Ο Dragic Sasa ήταν ο συνθέτης, ο Φίλιππος Πλιάτσικας έγραψε τα λόγια. Οι Pixelacs που ανεβαίνουν για δύο συναυλίες φέτος στο Λυκαβητό, 6 και 7 Ιουνίου, το Σάββατο και την Κυριακή που μας έρχεται. Για το Σάββατο έχουν μείνει λίγα εισιτήρια ακόμη από ό,τι βλέπω εδώ. Και για τη συνέχεια ο Γιάννης Χαρούλης, που και αυτός στην Αθήνα θα εμφανιστεί στις 15 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη στις 8 και στην Ξάνθη στις 3 Ιουλίου.
1: Αφιέρωσε με τα γουδί στους φίλους φιάλιδες.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τον ξυπόλυτο πρίγκιπα ήταν το τραγούδι «Ο Καφενές» από τους Χάινιδες. Ήταν βέβαια ένα τραγούδι που έγραψε ο Δήμητρης Αποστολάκης και τους στίχους και τη μουσική για αυτόν τον καφενέ που γίνονται εκεί μέσα καυγάδες, γέλια, το κρασί φέρνει ζάλι, αλλά σε αυτόν τον καφενέ που πεθαίνουν οι έρωτες οι μεγάλοι και εμείς, λέει ο Δήμητρης Αποστολάκης, τους κάνουμε τραγούδι και αμανέ. Οι Χάινιδες που τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα εμφανιστούν στην Τεχνόπολη με καλεσμένους πολλούς και καλούς, πολλούς, εντάξει, τέσσερις είναι, αρκετοί, με τη Φωτεινή Βελεσιώτου, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Μίλτο Πασχαλίδη και τη Μάρθα Φριτζίλα σε μια μεγάλη γιορτή. Οι Χάινιδες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Δευτέρα που μας έρχεται, και αύριο θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος ζωντανά το Δημήτρη Αποστολάκη από τους Χάινιδες για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που κάθε φορά έχει να μας πει. 5 με 6 θα είμαστε εδώ στην παρέα σας αύριο με καλεσμένο το Δημήτρη Αποστολάκη. Χάινιδες στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 8 Ιουνίου, με Βελεσιώτου Ιωαννίδη, Πασχαλίδη, Φριτζίλα, και σε ένα ακόμη καφενέ, σε ένα καφενείο θα σταθούμε για τη συνέχεια, σε ένα καφενείο που περιέγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τη μουσική του Μανου Λοΐζου και τραγούδισε η Δήμητρα Γαλάνη, στο Λαϊκό το καφενείο.

Κάποια τραγούδια είναι πραγματικά με έναν δαιμονισμένο τρόπο επίκαιρα. Τι στίχη αυτή εδώ από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο για το λαϊκό το καφενείο που έχει αυτή την πόρτα που όλο τρίζει και από το τζάμι μπαίνει κρύο που μας θερίζει και όλα τα υπόλοιπα από εκεί και κάτω. Βέβαια ήταν από το δίσκο Για μια μέρα ζωής, ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, η μουσική του Μανου Λοΐζου. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Για τελευταίο τραγούδι έχω κρατήσει μια εκτέλεση με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τη Μαρία Φαραντούρη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου σε ένα τραγούδι του Αλκίνο Ιωαννίδη που εκτός από την πρώτη εκτέλεση που το ακούσαμε από εκείνον, το έχουμε ακούσει και από μια άλλη ζωντανή ηχογράφηση με τον Σωκράτη Μάλαμα και τη Χαρούλα Αλεξίου, εδώ σε μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού «Απόγευμα στο δέντρο», και είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου στις ηχογραφήσεις που ακούτε αποκλειστικά από το δεύτερο πρόγραμμα και από την εκπομπή Μουσικό Κουτί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο στις 5 παρέα με τον Δημήτρη Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρώσα Ία και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καλό μήνα να ευχηθούμε μετά την χθεσινή απουσία μας. Εδώ λοιπόν στον Ιούνιο η πρώτη μας συνάντηση, στο μήνα αυτό που φέρνει το καλοκαίρι. Και αυτή η διάθεση μας οδήγησε στο να ξεκινήσουμε με Χαρταετούς και Μίκη Θεοδωράκη. Καλώς ορίσατε, είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 παρέα, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Και έτσι όπως πλησιάσαμε τις ακτές και φανταζόμασταν διαδρομές και ταξίδια, γεια σου χαρά σου Βενετία τραγουδήσαμε ανάμεσα στα άλλα.

Νίκος Ξυλούρης τραγουδώντας Νίκο Γκάτσο και Σταύρο Ξαρχάκο και Μαρίζα Κοχ με μελοποιημένο Οδυσσέα Ηλίτη από τον Γιάννη Μαρκόπουλο κάτω στις Μαργαρίτα Σταλονάκη.

Από το έργο «Ήλιος ο πρώτος» του Γιάννη Μαρκόπουλου στην ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη, κάτω στις Μαργαρίτα Σταλονάκη, Μαρίζα Κόχ όμως από το δικό της άλμπουμ «Μια στο καρφί και μια στο πέταλο». Και εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, Μιχάλης Βιολάρης τραγουδώντας «Λίνο Κόκοτο» που μελοποίησε τους στίχους του Αργύρη Βεργόπουλου «Στα χείλη μας ακόμα το φιλί».

Ένα κορίτσι λιγνοσαστά είχε που ζούσε στα όνειρα και στη φαντασία. Θα τρομάξει όταν γυρίσει ξανά στη γη. Μην το ξυπνάτε, από ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Η Μεγάλη Αγρύπνια», με μουσική της Ελένης Καραίνδρου και στίχους του Κάπα Χιμήρη και φυσικά με την μοναδική Μαρία Φαραντούρη. Στη συνέχεια, Ελεονόρα Ζουγανέλη, για να έρθουμε στα πιο πρόσφατα, με στίχους Ελένης Φωτάκη και τη μουσική του Μινου Μάτσα, «Ως κι θάλασσες».

Ελεονόρα Ζουγανέλη και Βιολέτα Ίκαρη αμέσως τώρα από το καινούργιο άλμπουμ Σύννεφα Μπαλόνια που παρουσιάστηκε, τα λέγαμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Τραγούδια με τη μουσική του Σταύρου Σιόλα, στους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, και από αυτά ακούμε τη στροφή Βιολέτα Ίκαρη.

Και το βάλς των ονείρων έρχεται αμέσως τώρα από την Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Στίχη του Αλκιαλκαίου, όπως μελοποίησε ο Δημήτρης Καράς. Το βάλς των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.

και δεν μένει τίποτα πέρα από την αγάπη. Τελικά το βάλεις των ονείρων. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και με ένα τάσα από φίλου πάμε ως τις 6:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Βελτίου Ειδήσεων. Θέμη Καραμωρατίδη, Γεράσιμο Ευαγγελάτου, οι μεγάλες αγαπές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο δικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελου προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex, 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπήρξε μια διανοούμενη της αριστεράς που συνδύαζε την θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη, επιμήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Μια πόλη μαγική, Μάνος Χατζηδάκης από Μαρία Παπαγεωργίου, ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τρίτης, την πρώτη μας συνάντηση στον Ιούνιο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, και αν αυτή η πόλη δεν μας χωρά, θα κάνουμε ακριβώς ό,τι θα τραγουδήσει τώρα ο Δημήτρης Ζαρβουδάκης. Θέλω να βγω στον ήλιο.
1: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα

σκάνδαλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

Δημήτρης Ζερβουδάκης, θέλω να βγω στον ήλιο με τους στίχους του Αλέξανδρου Στεφόπουλου και δική του μουσική, και θυμόμαστε από τα ξεχωριστά του Γιάννη Σπανού με την και τυχωματά «Στον ουρανό είναι ένα αστέρι». Στίχη του Αλέκου Σακελάριου.

Στον ουρανό είναι ένα αστέρι λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τους Olympians για ένα τελευταίο χαιρετισμό στο Λευτέρη Κογκαλίδη που έχει γράψει τους στίχους. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, στέλεχος στην Θεσσαλονίκη για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, από τους σημαντικούς παράγοντες που μάθαμε καλή μουσική, τόσο ξένη όσο και ελληνική. Έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 83 ετών. Από τους Olympians με δικούς τους στίχους ακούμε το «Πάντα σ' αγαπώ».

0: Λευτέρης Κογκαλίδης υπήρξε συστηματικός συλλέκτης και ερευνητής της μουσικής και πολιτιστικής ιστορίας, συγκροτώντας κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής του πορείας ένα ιδιαίτερα σημαντικό αρχιακό σύνολο. Το διάστημα 1991-2013 συμμετείχε στην εκπομπή «Ράδιο Νοσταλγία» κάθε Κυριακή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μαζί με τους Γιώργο Παπαστεφάνου, Γιάννη Πετρίδη και τον κύριο Κοστάλα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δίκημο σχολείου και υπέροχος Γιάννης Μαρκόπουλος με τους στίχους του Ερικού Θαλασσινού «Πέρα από τη θάλασσα» και Βασίλης Τσιτσάνης αμέσως τώρα από τη Δήμητρα Γαλάνη «Ακρογιαλιές Δειλινά».

Και να που ένα δειλινό σημαδεύει και ένα χωρισμό από τη Φλέρη. Από τη Φλέρη Νταντονάκη, χωρίσαμε ένα δειλινό. Βασίλης Τσιτσάνης, από τα λειτουργικά του Μάνου Χατζηδάκη.

και με ένα ολοκένουργιο θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Από το άλμπουμ που έφτιαξαν παρέα η Ελένη Τσαλικοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς με τον τίτλο Reunion, θα ακούσουμε εκείνο το πρώτο τραγούδι, το «Πες μου αν είσαι άγγελος», σε μια όμως θαυμάσια ακουστική εκδοχή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα και ένα τραγούδι που συμβολίζει για μας έτσι την ζέστη του καλοκαιριού. Ένα τραγούδι ιστορικό βέβαια από το άλμπουμ «Ένα μεσημέρι», Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος, Σταμάτης Κόκοτας, στο «Όθωνα τα χρόνια» και αναφορά στο αδάμαστο πνεύμα της Κρήτης και της Μάνης αλλά και όλου του ελληνικού λαού. Έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα. Αργά στο απόγευμα της Τρίτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 στο μικρόφωνο έως τις 8 παρα 5 περίπου, ξενοφώνα Ραράκος. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας από τώρα και βρέθηκα σε ένα βράχο γεμάτο πεταλίδες αυτές τις μέρες.

βράχος γεμάτος πεταλίδες. Λοιπόν, οι άλκες της Πρωτοψάλτη από το Ανθρωπονέργα, Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνας Νικολακοπούλου, και ακούσαμε τραγούδια για την Πανσέλινο αυτού του Σαββατοκύριακου, της Κυριακής ειδικότερα, αλλά αυτό νομίζω μας ξέφυγε.

Με μαεστρία πραγματικά δουλεμένο, ένα από τα πιο αγαπημένα μας παραδοσιακά, το «Τι θέλα και σ' αγαπούσα», γνωστό από την Δυτική Μακεδονία, περιοχή Κοζάνης και Σιάτιστας, είναι γνωστό επίσης το τραγούδι αυτό και με τον τίτλο «11». Η «Ανκόρ» είναι το συγκρότημα, το φωνητικό συγκρότημα. «Ανκόρ», δύο λέξεις που παραπέμπει όμως στο γαλλικό «ανκόρ». Η διασκευή υπογράφεται από τον μαέστρο της ομάδας, τον Σάβαρα Κιντζάκη, και νομίζω ότι συμφωνείτε να αναφέρουμε τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες, που είναι η Βαλσαμία Αθανασιά, Ευτύχης Βαρδουλάκης, Κωνσταντής Δεσπότης, Σοφία Κουνέλα, Κάση Λάζαρη, Μαρία Μιχαλάκα, Στεφανία Μοροζίνη, Βαγγέλης Νικολιδάκης, Γιούλη Φιλιππίδου, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η Καλή Βανδόρου. «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα» λοιπόν είναι η νέα πρόταση από το φωνητικό σύνολο «Ανκόρ». Και από Δυτική Μακεδονία πάμε Κρήτη με Μανώλη Λιδάκη, «Άστρα μη με μαλώνετε».

Τι σε τάστρα του ουρανού και εκείνα να σου πούνε τάστρα που γνωρίζουν όλα τα μυστικά όλων. Μανώλης Λιδάκης, άστρα μη με μαλώνετε, και θυμίζουμε Χρήστο Στιβαίος αύριο στο Θέατρο Βράχων γιορτάζει 30 χρόνια πορείας το ελληνικό τραγούδι στην ελληνική δισκογραφία. Από τότε που ξεκίνησε ήσυχα στην Πολώνια που σπούδαζε και άρχισε να γράφει τραγούδια. Λοιπόν, παρέα του αύριο στο Θέατρο Βράχων θα είναι και η συνήθις ύποπτη φίλη του Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Θα ακούσουμε τώρα τον Χρήστο Θηδαίο σε μια έξοχη διασκευή του τραγουδιού του Φαμπρίτζιο Ντε Αντρέ, Ντουλτσενέρα, Μαύρο Μαργαριτάρι είναι ο τίτλος ο ελληνικός, και μαζί του η Εμίλια Οταβιάνο. Χρήστος Θηδαίος.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιάρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει κι αν δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σάγια τα γάνει, με ματωμένο φουστάνι. Μα γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

Βροχή που δεν περιμένει, κάθε άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πολιτός ο Μήτρος Πασχαλίδης, τραγουδώντας Χαΐνιδες, του τεστ την Δημήτρη Αποστολάκη, το Καπηλιό, ζωντανή ηχογράφηση στο Σταυρό του Νότου. Και έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Εδώ είναι το ταξίδι. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, στον ήχο μας ο Γιάννης Κωσταράκης και Βασίλης Λέκας, τραγουδώντας Μίκη Θοδωράκη με στίχους του Μιχάλη Γκανά, «Κοίτα με στα μάτια».

από το ασήκικο πουλάκι. Κοίταμε στα μάτια. Μιχάλης Κανάς στους στίχους, Μίκης Θοδωράκης, Βασίλης Λέκας. Και το επόμενο τραγούδι έχει το στίχους του Μιχάλη Κανά, το μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Και από τα τραγούδια για τους μήνες, Ελευθερία Αλβανιτάκη, πάμε ξανά στα θαύματα.

Από τα πιο δημοφιλή παραδοσιακά μας τραγούδια που τα τελευταία χρόνια γνώρισε πολλές διασκευές, θα ήθελα να μουν άρωμα και είναι από τα 12 ειδικότερα από τη Λέρο. Το ακούσαμε στην εκδοχή των Γιουσουρούμ καλεσμένων στις εμφανίσεις της Μαρίας Παπαγεωργίου για 4 συνεχόμενα χρόνια κάθε Δευτέρα στο Σταυρό του Νότου, εκεί ζωντανή ηχογράφηση και τραγούδι από τον Κοσμά Λαμπίδη. Παραδοσιακό και το επόμενο από την Ανατολική Ρωμιλία και από το άλμπουμ Παραδόσου, η Ρώσα Ία, πώς πιάνεται η αγάπη.

Και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Έτσι είναι αυτά. Δύσκολα παιχνίδια. Πώς πιένεται η αγάπη λοιπόν, η Ρωσαΐ από το άλμπουμ Παραδόσου, Νεοκλίνο Φοιτίδη διασκευή. Και θα πάρουμε μια κατρακύλα για να σας αποχαιρετήσουμε απόψε. Έρχεται η Νεφέλη Φασούλη με τον Ορεστιντάντο από το πρόσφατο άλμπουμ, το Ορεστιντάντο, το πιο καινούριο, Χέρια στο Θεό. Αμέσως μετά νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και κανονικά στη συνέχεια του προγράμματος Έλενα Διάκου και ημερολόγιο καταστρώματος. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης Κωσταράκης φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφονταράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Νατάσα Μποφίλιου κυκλοφόρησε ευτυχώς την ζωντανή ηχογράφηση των παραστάσεων αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη μέσα στους ανθισμένους κήπους. Αν δεν είχατε δει την παράσταση, τώρα έχετε την ευκαιρία και να την ακούσετε και να την δείτε ολόκληρη στο YouTube. Αν την είχατε δει, μπορείτε να ξαναζήσετε ατόφια την συγκίνηση.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

0: 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
1: Σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδια.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξέρουν.

Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου υπογραφεί στίχους και μουσική, ο Γιάννης Αγγελάκας τραγούδησε. Όταν χαράζει ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή, και λάτε να πάμε 24 χρόνια πίσω. 2 Ιουνίου του 2002 είναι γραμμένο το κείμενο, ο Παντελής Μπουκάλας υποθέσεις από τις εκδόσεις Άγρα. Αλήθεια, είδατε φέτος χελιδόνια, αυτός είναι ο τίτλος. Όσο δραματικότερους τόνους, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, υιοθετεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Όπως και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οικολογικού προσανατολισμού, για να μας προειδοποιήσει ότι ο πλανήτης που μας κληρώθηκε να ζήσουμε έχει πέρας και δεν είναι δυνατόν να αυτοανανεώνεται αϊνάως, τόσο λιγότερο συγκινεί. Ανέμελη, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, οι απλώς δέσμοι της βολής μας και των συμφερόντων μας χαρακτηρίζουμε κασάνδρες και καταστροφολόγους τους επιστήμονες, οι οποίοι μόλις προχθές ανακοίνωσαν ότι αν συνεχιστεί αμύωτος ο ρυθμός εκμετάλλευσης της γης, ο πλανήτης θα εξαντληθεί έως το 2032, παραβλέποντας ότι η Κασάνδρα έλεγε πάντοτε την αλήθεια, απλώς ήταν καταδικασμένη από την θεϊκή ζηλοφθονία να μην γίνεται πιστευτός ο πικρός λόγος της. Χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος δεν θα υπάρξει ποτέ η ανάπτυξη που απαιτείται για την εξασφάλιση των μελλοντικών γενεών. Θα ήταν καταστροφικό να γνωρίσουμε την εικόνα που προδιαγράφεται, βεβαιώνει ο Διευθυντής του Περιβαλλοντολογικού Προγράμματος του ΟΗΕ. Μόνο που αυτός ο τύπης κορυφαίος οργανισμός αποδεικνύεται σκιώδης και ανυπόληπτος, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, και στο πεδίο της οικολογίας, όπως ακριβώς στο πεδίο της πολιτικής.

Θοδωρής Κοτονιάς, μακρινά ξαδέρφια και ο Ψαραντώνης μαζί, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ο τίτλος του τραγουδιού. Αλήθεια, είδατε φέτος Χελιδόνια, ο τίτλος του κειμένου, από τις 2 Ιουνίου του 2002, με την υπογραφή του Παντελή Μπουκάλα. Ένα δράμα, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, που δεν θα τιμηθεί από τα τηλεοπτικά παράθυρα, είναι ότι τα παιδιά μας, όσα μεγαλώνουν στις τσιμεντόπληκτες πόλεις, θα βλέπουν του λοιπού τα χελιδόνια στις ζωγραφιές των αναγνωστικών τους και στα ντοκιμαντέρ της άγριας φύσης, μαζί ίσως με άλλα 1183 είδη πουλιών. Το 12% λέει ο Παντελής Μπουκάλας του φτερωτού πληθυσμού που απειλούνται με εξαφάνιση. Θα μαθαίνουν βέβαια το ένιγμα, από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι, αλλά θα το απομνημονεύουν σαν αδρανή ήχο μόνο, αφού δεν θα μπορούν να το λύσουν συναρμόζοντάς το με το πλάσμα. Γιατί το πλάσμα, το χελιδόνι, δεν βρίσκει πια στις πόλεις μας τόπο να σταθεί. Γιατί δεν βρίσκει χώμα να πλάσει τη φωλιά του. Γιατί το χώμα ιτήθηκε από την άσφαλτο, το τσιμέντο, το γυαλί, το πλαστικό. Πώς λοιπόν να ξαναγυρίσουν τα χελιδόνια σε τόπους όπου έχουν κηρυχθεί απαράδεκτα? Θα βρουν αλλού να σταθμεύσουν, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, για να μην πειράζουν κιόλας με τις φωλίτσες τους την αισθητική διάφορων δημιαρχιακών μεγάρων, υποχρεώνοντας τους τοπικούς άρχοντες να τις χαλάνε.

Η Μέρια Νικολάου υπογράφει τη μουσική, ένα ποίημα του Γκουστάβο Αντόλφο Μπέκερ, όπως το έφερε στα ελληνικά ο Περουλής Σακελαρίδης. Ήταν η Ιωάννα Φόρτη που τραγούδησε, «Χελιδόνια» ο τίτλος του τραγουδιού. Παλιός γνώριμος στην Ελλάδα, αγαπάει πολύ το ρεμπέτικο, έχει συνεργαστεί με αρκετούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Ψαραντώνης, ο Μανώλης Πάπος, ο Δημήτρης Μιστακίδης. Επανειλημμένα βραβευμένος, τραγουδόποιος, συγγραφέας και performer. Ο Βινίσιο Καποσέλα έρχεται φέτος για δύο συναυλίες, μία την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Soul Roof Stage στη Θεσσαλονίκη και άλλη μία την 3η 9 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου. Με αφορμή αυτές τις δύο συναυλίες έδωσε μια συνέντευξη στην Φωτεινή Λαμπρίδη που δημοσιεύεται στο tvxs.gr. Κάθε νότος του κόσμου, λέει ο Βινίσιο Καποσέλα, μοιάζει με τους υπόλοιπους, γιατί στο νότο υπάρχει πάντοτε μια αίσθηση ανταρσίας απέναντι στη δικτατορία της εργασίας και του χρόνου. Στην Ιταλία ο νότος ονομάζεται Μαριντιόνε, επειδή θεωρούνταν ότι τον άγγιζε ο μεσημβρινός δαίμονας. Στο νότο, λέει ο Βινίσιο Καποσέλα, υπήρχε πάντοτε χώρος για τη μαγεία και για την αίσθηση ότι δεν έχεις ανάγκη ενός ταβανιού πάνω από το κεφάλι σου. Προσπάθησα να βρω το δικό μου σημείο πρόσβασης στα κοιτάσματα της λαϊκής μουσικής μέσα από το μικρό χωριό από το οποίο μετανάστευσαν οι γονείς μου, αναζητώντας εκεί τα ίχνη του τεράστιου αποθέματος του αγροτικού πολιτισμού. Ωστόσο, λέει ο Βινίσιο Καποσέλα, δεν έκανα καμία διάκριση ανάμεσα στον Νότο και τον Βορρά, όσο ανάμεσα στον αγροτικό κόσμο και στον αστικοποιημένο κόσμο.

Ήταν ο Βινίσιο Καποσέλα που έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Una giornata perfetta, ένα τέλειο πρωινό, ο τίτλος του τραγουδιού. Τραγουδάω ακόμα για εκείνους που δεν έχουν ορατότητα. Αυτός είναι ο τίτλος της συνέντευξης που έδωσε ο Βινίσιο Καποσέλα στη Φωτεινή Λαμπρίδη. Βρείτε την και διαβάστε την ολόκληρη στο tvxs.gr. Κυριακή 7 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, 3η 9 Ιουνίου στην Αθήνα, οι δύο τους συναυλίες. Όσο θα υπάρχουν βιβλιοπωλεία, θα υπάρχει ελπίδα, λέει ο Βινίσιο Καποσέλα. Τα βιβλία είναι οι καλύτεροι φίλοι μας, όμως εξακολουθούν να πετούν βαλίτσες, ράφια και σπίτια. Το τραγούδι είναι ένας τρόπος να κάνεις τα βιβλία φορητά και να ταιριάζει στους οδηπόρους, όπως και η ποίηση. Ένας ταξιδιώτης που γνωρίζει απ' έξω καμιά πενινταριά ποίηματα θα τα βγάλει πέρα σε κάθε περίπτωση. Μιλάει και για το προσφυγικό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο η Αμερική και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες, λέει, αλλά και η διαφθορά της αφήγησης που κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτές οι αφηγήσεις, όταν προωθούνται σε μεγάλη κλίμακα, λέει ο Βινίσιο Καποσέλα, καταλήγουν να εκχυδαίζουν τους ανθρώπους. Βλέπουμε να αλλάζει το πολιτικό τοπίο, ευνοώντας πρόσωπα και κόμματα που χτίζονται πάνω στις πλάτες των μεταναστών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που τροφοδοτεί ένα φαύλο κύκλο βίας και άγνοιας και τελικά μας κάνει όλους χειρότερους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε, λέει ο Βινίσιο Καποσέλα, την ιστορία, όλους τους αγώνες για δικαιώματα που έχουν ήδη δοθεί και που σήμερα χάνουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι δεν είμαστε θεατές, αλλά πολίτες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πόλεμος είναι πάντοτε λάθος και πάντοτε μία ήττα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ, μα πολύ επικίνδυνοι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτός ήταν ο Τεόφιλο Τσαντρέ από το πράσινο ακλωτήρι, «Να Γκλώρια» ο τίτλος του τραγουδιού, που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:23 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Βασίλης Καζούλης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδι σε «Ταξίδια», ο τίτλος του τραγουδιού. Νικητής ο ήλιος, νικημένη σελήνη, ο τίτλος του κειμένου. Εδουάρδο Γκαλιάνο, «Καθρέφτες», μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από τις εκδόσεις Πάπυρος. Η σελήνη, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, έχασε την πρώτη μάχη με τον ήλιο όταν διαδόθηκε το νέο πως δεν ήταν ο άνεμος εκείνος που γονιμοποιούσε τις γυναίκες. Στη συνέχεια η ιστορία έφερε και άλλες θλιβερές ειδήσεις. Με την κατανομή της εργασίας όλες σχεδόν οι δουλειές δόθηκαν στις γυναίκες, έτσι ώστε τα αρσενικά να μπορούμε να επιδοθούμε στην αλληλοεξόντωση, αποκλείστηκαν από το δικαίωμα ιδιοκτησίας και κληρονομιάς και έτσι δεν τους ανήκε τίποτα. Η οργάνωση της οικογένειας τις τοποθέτησε στο κλουβί του πατέρα, του συζύγου και του αδερφού. Εδραιώθηκε το κράτος που ήταν σαν οικογένεια αλλά μεγαλύτερη. Η σελήνη, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, είχε την ίδια τύχη που είχαν και οι κόρες της. Πάνε πια οι καιροί που η σελήνη της Αιγύπτου καταβρόχθιζε τον ήλιο το απόβραδο και τον γεννούσε το ξημέρωμα, που η σελήνη της Ιρλανδίας είχε ποτάξει τον ήλιο και τον απειλούσε με αιώνιο σκοτάδι και που οι βασιλείς της Ελλάδας και της Κρήτης μεταμφιέζονταν σε γυναίκες με ψεύτικα στήθη κρατώντας λάβαρα με τη σελήνη στις ιεροτελεστίες. Στη Χερσόνησο του Ιουκατάν, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, η σελήνη και ο ήλιος ζούσαν σαν αντρόγινο. Όταν τσακωνόντουσαν, γινόντουσαν εκλήψεις. Εκείνη κυριαρχούσε στις θάλασσες και τις πηγές και ήταν θεά της γης. Με το πέρασμα του χρόνου έχασε την εξουσία της. Τώρα ασχολείται μόνο με γεννητούρια και αρρώστιες. Στις ακτές του Περού η τελική πτώση είχε συγκεκριμένη ημερομηνία. Το 1463, λίγο πριν από την Ισπανική κατάκτηση, η πανίσχυρη σελήνη των Τσιμού παραδόθηκε στον στρατό του Ήλιου, τον Ίνκα.

Ο Μανώλης Φαμελός έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Αυτή ήταν η μπαλάντα του Ήλιου και της Σελήνης. Κάθε λαός από ό,τι φαίνεται και σε κάθε εποχή έχει έναν μύθο ή μια ιστορία να αφηγηθεί, με τον Ήλιο και τη Σελήνη πρωταγωνιστές. Στο επόμενο τραγούδι ο Ήλιος παραμένει Ήλιος, αλλά η Σελήνη γίνεται φεγγάρι.

Χειμερινοί κολυμβητές και αργυρίς Μπακιρτζής, ο ήλιος και το φεγγάρι, ο τίτλος του τραγουδιού. Και έλατε να μιλήσουμε για έναν από τους μεγαλύτερους κιθαριστές όλων των εποχών. Τον άνθρωπο που πήρε την κιθάρα και την έβγαλε από τα λαϊκά στρώματα και την έβαλε μέσα στις κλασικές παρτιτούρες. Πατέρα της κλασικής κιθάρας τον αποκαλούσαν και ο George Harrison των Beatles έλεγε ότι είναι ο μπαμπάς όλων μας. Μνημονεύεται σαν ένας από τους μεγαλύτερους Ισπανούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, μαζί με τον Παμπλο Πικάσο, τον Μανουέλ Ντε Φάγια ή τον Χουάν Μιρό και τον Σαλβαδόρ Νταλί. Λέει ότι είναι αυτοδίδακτος και πολλοί προσπαθούν να αποδείξουν ότι τελικά κάποια μαθήματα δεν μπορεί θα πήρε. Επιτρέψτε μου, έλεγε ο ίδιος, να πω με υπερηφάνεια ότι η κιθάρα με το να είναι βαθιά ισπανική γίνεται παγκόσμια. Ήταν 2 Ιουνίου του 1987 όταν έφυγε από τη ζωή ο Αντρές Σεγκόβια.

Ο Φρανσίσκο Τάρεγκα έγραψε, ο Αντρές Εγκόβια έπαιξε, Recuerdos de la Labra ο τίτλος της μουσικής. Εδώ ο Αντρές Εγκόβια μεταγράφει και παίζει μια μελωδία του Johann Sebastian Bach για κιθάρα. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνοδιάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του Μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Ανοίχτε πόρτες του ουρανού να αντικρίσω το Θεό μου και να του πω γονατιστός πως είμαι ένας αμαρτωλός γιατί έχω διώξει την αγάπη μου τον άνθρωπό μου. Τραγούδι με μουσική του Αντώνη Ρεπάνη με στίχους του Δημήτρη Γκούτη από ένα δισκάκι του 1973. Ένα τραγούδι που μάλλον αγαπούσε ιδιαίτερα ο Αντώνης Ρεπάνης. Το θυμάμαι να το τραγουδάει πολύ συχνά, παρότι δεν ήταν από τα τραγούδια που ήξερε ο περισσότερος κόσμος μέσα στο κοινό του. Καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Ηλίας Διαμάντης και το «Ανοίχτε πόρτες του ουρανού» είναι ένα τραγούδι του 1973, δηλαδή αμέσως μετά το δισκάκι που αποτέλεσε την μεγαλύτερη ίσως επιτυχία του Αντώνη Ρεπάνη στην εποχή των Jukebox. Ήταν στη μια όψη οι διπρόσωποι, η τελευταία μεγάλη επιτυχία με στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου την εποχή που εκείνη φεύγει από τη ζωή, και στην άλλη όψη το τραγούδι είναι «Η σκέψη μου τρελή» με στίχους Μιχάλη Τουτουντζή.

αρχές 1972, ένα μικρό δισκάκι με δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρεπάνη, τις οποίες ο ίδιος σχεδόν απομυθοποιούσε, λέγοντας ότι το «Είναι η σκέψη μου τρελή και ήδη πρόσωποι» γράφτηκαν μαζί μέσα σε ένα τέταρτο, όπως έλεγε. Ήταν στο σπίτι των πεθερικών του στα Πατήσια. Για να βρει λίγη ησυχία πήγε στο προάβλιο μιας εκκλησίας εκεί κοντά της Ζωδόχου Πηγής με την κιθάρα του, και μέσα σε ένα τέταρτο είχαν προκύψει και τα δύο αυτά τραγούδια.

Αντώνης Ρεπάνης έφυγε από τη ζωή τέλη του Μάη στα 2019, στα 86 του χρόνια. 7 χρόνια λοιπόν από το θάνατό του, είπαμε να τον θυμηθούμε με 2 εκπομπές, σήμερα και αύριο, προσπαθώντας να ισορροπήσουμε κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα αγαπημένα τραγούδια που θέλουμε πάντα να ακούμε, αλλά και σε κάποια που ακούμε πιο σπάνια, αλλά είτε θυμίζουν μια εποχή, είτε και μπορεί και να μας μιλάνε ακόμα και σήμερα εξ αρχής. Πάντα αναρωτιέμαι αν υπάρχει ανάγκη να συστήνουμε εξ αρχής κάθε φορά έναν δημιουργό ή να θεωρούμε ότι κάποια βασικά του βιογραφικά στοιχεία είναι γνωστά ή μπορεί κανείς πολύ εύκολα να τα βρει. Ο Αντώνης Ρεπάνης λοιπόν γεννήθηκε στο Περιστέρι τον Αύγουστο του 1933. Ο πατέρας από τη Μυτιλίνη, η μητέρα Μικρασιάτισσα, 3 αγόρια και 3 κορίτσια στην οικογένεια. Στα 8 του χρόνια έμεινε ορφανός. Ο αδερφός του Μάκης, μεγαλύτερος, φίλος του Γρηγόρη Μπιθικότση, από αυτούς ακούει για πρώτη φορά κιθάρα και μαζί τους τραγουδά για πρώτη φορά. Παράλληλα κάνει μια σειρά από δουλειές, από ξυλοτορναδόρος μέχρι κορνιζοποιός. Αρχίζει να παίζει τοπικά σε κεντράκια του Περιστερίου και σιγά σιγά κατεβαίνει και στου Μάριου στην Ομόνια. Στην δισκογραφία μπαίνει με τον Μπάμπη Μπακάλι, με τον Απόστολο Καλδάρα και με τον Κώστα Βίρβο στα 1958.

Οι πρώτες ηχογραφήσεις του Αντώνη Ρεπάνη ως τραγουδιστή στα 25 του χρόνια, «Τα μάτια μου θα πάρω», τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι, Μάρτιος του 1958, Κώστας Παπαδόπουλος και Λάκης Καρνέζης στη κιθάρα, Κώστας Καπετάνιος Μπαγλαμά, Λουκάς Μευσούτης πιάνο.

γράμμα ανώνυμο, ή αν προτιμάτε το ανώνυμο το γράμμα, ο Αντώνης Ρεπάνης το Μάιο του 1958, με τη λαϊκή ορχήστρα του Απόστολου Καλδάρα, στο μπουζούκι ο Γιάννης Αγγέλου και ο Απόστολος Καλδάρα, στην κιθάρα ο Πάνος Πετσάς, στο ακορντεόν ο Γιώργος Κουλαξίζης, τα λόγια του Κώστα Βίρβου. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ως τραγουδιστή θα έρθει λίγα χρόνια αργότερα με το «Όλος ο κόσμος με μισεί». Στο μεταξύ όμως, παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας, θα βρεθεί και με τον Κωνσταντζίδη στην Τριάννα και στο Κουλουριώτη, αλλά και με τον Τσιτσάνη νωρίτερα ακόμα στο Φαλιρικόν, μαζί με τον Γρηγόρη Μυθικότση και την Πολυπάνου.

Νοέμβριος 1960, ο Αντώνης Ρεπάνης μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη και φυσικά η Αρχόντισσα, ο Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι, ο Γιώργος Κινούσης στο ακορντεόν, η Βαγγελιό Μαργαρόνη στο πιάνο. Φυσικά είναι από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια, ερωτικές καντάδες που έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνη στα προπολεμικά χρόνια, ίσως η πρώτη του τόσο μεγάλη επιτυχία είναι το 1938. Επανήλθε για πρώτη φορά με τον Μάνο Χατζηδάκη στις εξηλαϊκές ζωγραφιές μετά τον πόλεμο και η επόμενη ακριβώς, η τρίτη ηχογράφηση του τραγουδιού ήταν αυτή που ακούσαμε. Η συνεργασία με τον Βασίλη Τσιτσάνη είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην διαδρομή του Αντώνη Ρεπάνη, γενικότερα η συνύπαρξή του με τους μεγάλους συνθέτες των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, γνωρίζοντας τον στα χρόνια του 80 και του 90, αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση ήταν η αίσθηση της ιεραρχίας που είχε σε σχέση με τους κλασικούς λαϊκούς της προηγούμενης από εκείνων γενιάς. Μιλούσε με πολύ συστολή για τον Τσιτσάνη, τον Χιώτη, τον Παπαϊωάννου, τον Καλδάρα, τον Πιθικότσι, τον Καζαντζίδη. Ακόμα σαν να ήταν ένας απλός μαθητής τους. Δεν υπήρχε συμπεριφορά του αυτό το εκτόπισμα ενός κορυφαίου δημιουργού. Περισσότερο ένιωθε, νομίζω, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τη δουλειά του, προσδοκά οικονομικά ωφέλη πιθανόν για να ζήσει άνετα αυτός και η οικογένειά του, αλλά ως εκεί. Λίγα λόγια συνήθως, προσεκτικά να μην θίξει κανέναν και μόνο σε κάποιες στιγμές χιούμορ ίσως επέτρεπε μια πιο ζεστή αντιμετώπιση για τα πράγματα. Στο πάλκο βέβαια όλα αυτά ήταν λίγο διαφορετικά. Εκεί πραγματικά χάζευε στην άνεσή του με τα τραγούδια του ή με όσα άλλα έλεγε.

Εδώ ο Αντώνης Ρεπάνης με τη Βούλα Γεωργούτη, μια τραγουδίστρια εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 με αρχές 70 που είχαν κυρίως δεύτερες φωνές και είπε λίγα σχετικά σόλο στην δισκογραφία του. Πιο γνωστό στα κατοπινά χρόνια είναι το «Μη φεύγεις» του Λάκη Καρνέζη. Είναι λοιπόν στις αρχές του 70 που ο Βασίλης Τσιτσάνης ηχογραφεί κάποια τραγούδια από τα χρόνια του γραμμοφόνου, δικά του σε νέες εκτελέσεις. Είναι ένας μεγάλος δίσκος εν τέλει που λέγεται «Το ξεκίνημα», χωρίς να αποτελέσει μεγάλη επιτυχία στη δρομή του Τσιτσάνη, θα ηχογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει σε 4 ή 5 διαφορετικές εκδοχές. Σε αυτά τα τραγούδια λοιπόν ο Ρεπάνης άλλοτε συνοδεύει τον Τσιτσάνη, κάποια είναι η πρώτη φωνή και σε άλλα τραγουδάει με άλλες γυναικείες φωνές. Πριν από όλα αυτά βέβαια, ο Τσιτσάνης κρατάει κεντρικό ρόλο και σε πολλές ακόμα νεότερες εκτελέσεις τραγουδιών του Τσιτσάνη, αλλά λέει και κάποια καινούρια τότε τραγούδια του συνθέτη. Ίσως το πιο γνωστό από αυτά να είναι το «Χαστούκι». Είναι ένα εξαιρετικά μαζοχιστικό, όπως το ακούσετε, τσιφτετέλι, που ο Αντώνης Ρεπάνης τα βουδάει μαζί με την Getty Gray. Είναι στην άλλη όψη από το περίφημο «Θέλω να είναι Κυριακή» για τη Μαρικανίνου που έλεγε η Getty Gray, με το Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι.

είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Τα τηλέφωνά μας 2 10 63 168 και 169. Μηνύματα δεχόμαστε στο Viber, αν γράψετε στα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, αλλά και στο Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο. Σήμερα και αύριο στην εκπομπή ακολουθούμε την διαδρομή του Βασίλη Τσιτσάνη. Ακούμε τραγούδια άλλων που ηχογράφησε με τη φωνή του, αλλά και τραγούδια που έγραψε όλα αυτά τα χρόνια. Το τραγούδι που ακούσαμε, κάποιο ηλιοβασίλεμα του Βασίλη Τσιτσάνη, Ιανουάριο 1961, και εδώ με την Κέτι Γκρέι, με τον Γιώργο Κινούση στο ακορντεόν και με τον Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι. Τσιτσάνης με Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι στα προηγούμενα τραγούδια. Σε πρώτη εκτέλεση βεβαίως ο Αντώνης Επάνης έχει τραγουδήσει και τουλάχιστον ένα καινούργιο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που έγινε επιτυχία μεγάλη. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 1962 και το

απόψε θέλω όμορφα ο Γιώργης να μου παίξει. Λοιπόν, σήκω κοπέλα μου, ο Αντώνης Ρεπάνης με το Μανώλη Χιώτη, τραγούδι καινούργιο του Μανώλη Χιώτη, το καλοκαίρι.

η πολύ νέα Βίκυ Μοσχολιού του 1964, ο Ινδικός Άνεμος εκείνης της εποχής, το τραγούδι στο όνομα του Αντώνη Ρεπάνη με στίχους του Νίκου Γκούμα, ένα δισκάκι που στη μια του όψιου Στράτου Διονυσίου μαζί με τη Βίκυ Μοσχολιού έλεγε ένα τραγούδι του Βασίλη Καρπατάκη ενορχιστρωμένο από τον Μανώλη Χιώτη, και στην άλλη όψη το «Όταν γυρίσεις» που ακούσαμε. Στην επόμενη σκηνή ένα τραγούδι του Αντώνη Ρεπάνη που υπήρξε από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες για το Λευτέρη Μυτιληναίο, κάπου εκεί στα 1969.

Θα συνεχίσουμε και αύριο με τραγούδια που έγραψε ή τραγούδησε ο Αντώνης Ρεπάνης, κάπως σαν σκηνές από τραγούδια προσεχώς. Θα τελειώσουμε σήμερα με ένα λιγότερο γνωστό και ένα πασίγνωστο τραγούδι.

Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Καλό βράδυ. Και φυσικά Πίτσα Παπαδοπούλου με μουσική Αντώνη Ρεπάνη και λόγια Χάρη Ροδίτη. Θυσιάστηκα για σένα, θυσιάστηκα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Ηλίας Διαμάντης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168. 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και αν θέλετε εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Πρώτη μας μουσική, το Βάλς του Γατόπαρδου, σύνθεση του Πάολο Μπονβίνο για την τηλεοπτική σειρά «Ο Γατόπαρδος», μια ιστορική δραματική ταινία βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζουζέπε Τομάσι Ντι Λαμπεντούζα το 1958, και είναι η δεύτερη μεταφορά του μυθιστορήματος στον κινηματογράφο, με την πρώτη να είναι η ταινία του Λουκίνο Βισκόντι με τον ίδιο τίτλο το 1963 και με πρωταγωνιστές τον Μπαρτ Λάγκαστερ, τον Αλέν Ντελόν και την Κλαούντια Καρδινάλε. Η ιστορία διαδραματίζεται στη Σικελία του 1860. Στην ταινία του Λουκίνο Βισκόντι την μουσική είχε συνθέσει ο Νίνο Ρότα, και η ταινία είχε βραβευτεί με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Το 2008 η ταινία του Βισκόντι συμπεριελήφθη στις 100 ιταλικές ταινίες του Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα ακούσουμε ένα δείγμα της μουσικής του Νίνο Ρότα για τον Γατόπαρδο. Παίζει η ορχήστρα Φιλαρμόνικα Ντε Λα Σκάλα υπό τη διεύθυνση του Ρικάρτο Μούτι.

Ήταν ο Νίνο Ρότα που έγραψε αυτή τη μελωδία. Ήταν μια μαζούρκα για την ταινία του Λουκίνο Βισκόντι, «Ο Γατόπαρδος». Και ελάτε να ακούσουμε την φωνή της Φλέρης Νταντονάκη, «Πέρα στο θολό ποτάμι».

Πέρα στο θολό ποτάμι του Νίκου Γκάτσου, από το θεατρικό του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Περλιμπλίν και Μπελίσσα, από τον μεγάλο ερωτικό ηχογράφηση με την φωνή της Φλέρης Δαντωνάκη, το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Να πούμε ότι η εισαγωγή του τραγουδιού, παιγμένη με βιολί εδώ, πρωτοακούστηκε στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Χαμένα όνειρα». Η ποιητική στίχη του Μάνου Λευθερίου τώρα: «Λάθος μου δόθηκε ο χρησμός και σου άπλωσα το χέρι, κι όλου του κόσμου ο παιδεμός φύτρωσε και έγινε καημός, κι άνθησε καλοκαίρι».

0: Λάθος μου δόθηκε ο χρησμός. Μάνος Ελευθερίου, Μίκης Θεοδωράκης με τη Μαρία Φαραντούρη. Το τραγούδι το συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης τον Ιανουάριο του 1968 στη Ζάτουνα της Αρκαδίας, εκτοπισμένος από το δικτατορικό καθεστώς της Χούντας. Η πρώτη του εκτέλεση έγινε όταν ήδη ήταν στην εξορία, αλλά το τραγούδι έφυγε παράνομα έξω, έγινε από το ραδιόφωνο του BBC και ανήκε στον κύκλο Αρκαδία 2.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Lady of Shalott, λυρική μπαλάντα του Άγγλου ποιητή του 19ου αιώνα Alfred Tennyson, εμπνευσμένο από ιταλικό κείμενο, το ιταλικό κείμενο Donna di Scalotta του 13ου αιώνα. Η φωνή της Λορίνα Μακένιτ, η ερμηνεία της, πάντα αέρινη, πάντα ευαίσθητη. Όσοι την έχουμε παρακολουθήσει σε συναυλίες, το έχουμε νιώσει.

ακούς. Είναι μια παραδοσιακή σουηδική μελωδία. Ο Χρυσοστηβαίος μαζί με το συγκρότημα Occasional Dream το διασκεύασαν και η Φωτεινή Λαμπρίδη έγραψε αυτούς τους στίχους. Να πούμε ότι αυτή η μελωδία ακούστηκε και στην ταινία του Χωσέ Λουίς Γκουερίν στην πόλη της Σίλβια. Άλκης Αλκαίος τώρα. Ο Άλκης Αλκαίος ανέβασε το ελληνικό τραγούδι πολλά σκαλοπάτια ψηλότερα. Σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Άμβλινε την γραμμή που διαχώριζε τη στιχουργία από την ποίηση. Ονειρεύτηκε ταξίδια, έρωτες, επαναστάσεις. Όσα δεν έζησε, τα έγραψε. Είχε ένα μεγάλο ταλέντο να μετατρέπει τα όνειρά του σε κείμενα.

καιρός των Τζιγκάνων θεωρείται από τις καλύτερες ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα, αν όχι η καλύτερη. Από τους πρωταγωνιστές της ταινίας και η μουσική. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς συνέθεσε αλλά και επιμελήθηκε σε πολλές παραδοσιακές τσιγκάνικες μελωδίες. Ο καιρός των Τσιγκάνων είχε προβληθεί τον Μάιο του 1989 στο κινηματογραφικό φεστιβάλ στις Κάνες, αποσπώντας το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber, αφήνοντας μήνυμα αν θέλετε, αλλά πρέπει πρώτα να γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

Τζελέμ τζελέμ είναι λαϊκό τραγούδι των Τζιγκάνων. Ακούγεται κυρίως στις χώρες των Βαλκανίων και σύνθεση του Ζάρκο Γιοβάνοβιτς. Το 1971 μάλιστα θεσμοθετήθηκε ως διεθνής ύμνος τους. Το ακούσαμε με εξαιρετική ερμηνεία από την Αγγελική Τουμπανάκη. Το 1987, σε ένα από τα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «Το Μπουρίνι», που είχε προβληθεί στην ΕΡΤ, ακούστηκε «Ο Μπαλαμός», τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Κάτσαρης. «Μπαλαμός» στη γλώσσα των Ρωμά είναι ο Λευκός. Το τραγούδι γρήγορα απέκτησε δημοφιλία. Μετά την πρώτη εκτέλεση, μέχρι σήμερα ακολούθησαν περίπου 20, οι πιο πολλές μάλιστα στην Ισπανία. Και αυτό γιατί ο σκηνοθέτης Τόνι Γκάτλιφ είχε συμπεριλάβει το τραγούδι στην ταινία του Βέγκο και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Εκεί το τραγουδούσε η Ρεμέδιος Σίλβα Πίζα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν είσαστε συντονισμένοι και στις πλανόδιες μουσικές του

Τα πρώτα χρόνια της μουσικής του διαδρομής, ο Σταύρος Ξαρχάκος δημιουργούσε εφάνταστες ενορχιστρώσεις. Σε πολλές μελωδίες του παντρεύε τον ήχο λαϊκών οργάνων με τα έγχορδα μιας ορχήστρας δωματίου. Ακούσαμε το Φθινοπορεινό Δρόμο. Είναι η μελωδία ενός από τα εμβληματικά του τραγούδια, το «Δεν έχει αρχή», που το είχε ερμηνεύσει η Τζένι Καρέζη στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα». Ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος συνεργάστηκαν στενά, δίνοντας μερικά από τα ωραίτερα τραγούδια της μουσικής μας. Στον δίσκο «Τα Καταμάρκων» βρίσκουμε το τραγούδι «Χοντρομπαλού» με τη Δέσπο Διαμαντίδου και στην αφήγηση το Σταύρο Ξαρχάκο.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε παξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

Αυτή ήταν η Χοντρομπαλού. Ο Νίκος Γκάτσος εδώ με περιεκτικό λόγο περιγράφει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, παρουσιάζοντάς την ως μια γριά Χοντρομπαλού στην Κοκκινιά που αφηγείται με αλληγορικό τρόπο την πορεία και τα βάσανα της πατρίδας μας. Η ερμηνεία, η εξαιρετική αυτή ερμηνεία από τη Δέσπο Διαμαντίδου. Το κείμενο θεατρικός μονόλογος θα έλεγα. Η φωνή τώρα της Σωτηρίας Μπέλου ταξίδεψε τα όνειρα του λαού μας. Για περισσότερο από 50 χρόνια έδωσε φτερά σε πολλά τραγούδια, κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχής μας. Δε λες κουβέντα του Δήμου Μούτση και του Κώστα Τρυπολίτη, με τις φωνές της Σωτηρίας Μπέλου και του Δήμου Μούτση.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή την ώρα. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Αυτή η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε με μουσική του Georg Friedrich Händel. Η μουσική του νερού είναι μια από μια σειρά από ορχιστρικές σουίτες που ο Händel συνέθεσε ειδικά για τη βασιλική βόλτα στον ποταμό Τάμεση στις 17 Ιουλίου του 1717. Αποτελείται από τρεις σουίτες. Εμείς από την σουίτα νούμερο 2 σε ρε μίζωνα ακούσαμε το δεύτερο μέρος, το Alahorn Pipe. Την English Concert Orchestra διεύθυνε ο Trevor Pinnock. Το Hornpipe είναι παραδοσιακός μουσικός και χορευτικός ρυθμός της Βρετανίας και της Ιρλανδίας από τον 16ο αιώνα. Η επόμενη μουσική μας είναι ενορχιστρωμένη με τον τρόπο του Georg Friedrich Händel. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Beatles. Σιλόβριο.

She Loves You, αυτή η γνωστή μελωδία, αγαπημένη μελωδία των Beatles, εδώ ενορχιστρωμένη με τον τρόπο του Handel. Ήταν το 1992 όταν ο μαέστρος και ενορχιστρωτής Peter Briner, συνεργαζόμενος με τα έγχορδα της Συμφωνικής Ορχήστρας της Μπρατισλάβας, ηχογράφησε μέσα σε δύο ημέρες κάποια εμβληματικά τραγούδια των Beatles, συνθέσεις του Lennon και του McCartney. Οι ενορχιστρώσεις του Briner είχαν μια πρωτοτυπία. Τα 20 επιλεγμένα τραγούδια είχαν παρουσιαστεί σε 4 ενότητες, σε 4 κονσέρτα γκρόσο. Στην πρώτη η ενορχίστρωση βασίστηκε στον τρόπο του Χέντελ, στη δεύτερη με τον τρόπο του Johann Sebastian Bach, η τρίτη με τον τρόπο του Αντώνιο Βιβάλντι και η τέταρτη με τον τρόπο του Αρκάντζελο Κορέλι, όλοι τους συνθέτες της εποχής του Μπαρόκ. Ο τίτλος του δίσκου, Beatles Go Baroque.

Χορός με τη σκιά μου, η μελωδία που κλείνει το χαμόγελο της Τζοκόντα. Εδώ η στίχη γραμμένη από τον Μάνο Χατζηδάκη με την Δήμητρα Γαλάνη να το ερμηνεύει. Και το άσπρο περιστέρι, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, στο ρυθμό των 18, ο Γιώργος Νταλάρας το ερμηνεύει.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Έχουν πολλές όμορφες στιγμές τα καλοκαίρια. Από τις ωραιότερες είναι και οι υπαίθριες συναυλίες, οι θεατρικές παραστάσεις, τα θερινά σινεμά. Τα επόμενα λοιπόν τρία τραγούδια είναι στιγμιότυπα από συναυλίες καλοκαιρινές, με το κοινό να συμμετέχει μαζί με τους καλλιτέχνες.

Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Σταύρος Σιόλας που έγραψε τη μελωδία σε αυτό το τραγούδι στους στίχους του Πολυκυριάκου. Ήταν τα περίφημα διόδια. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τώρα τραγουδάει «Πάρε με μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό».

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία πύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, στους στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Πάρε με μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. Και ο Χρυσοστηβαίος, εμπνεόμενος από το ποίημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, περικοπές από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο, μας τραγουδάει τις δικές του περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας.

Αυτή ήταν η ιστορία του έρωτα και της μουσικής. Έγραψε ο Κώστας Καλδάρας, τραγούδησε η Ελένη Τσαλίγοπούλου. Ο έρωτας και η μουσική βέβαια πάντα μαζί βαδίζουν. Ο έρωτας τροφοδοτεί τη μουσική και η μουσική ντύνει τον έρωτα με τα ωραιότερα της χρώματα.

Canzone Arrabbiata, το πασίγνωστο τραγούδι του Νίνο Ρότα και της Λίνας Βερτμίλλερ. Είχε ακουστεί στην ταινία της Λίνας Βερτμίλλερ η ιστορία του έρωτα και της αναρχίας και εκεί το τραγουδούσε η Άννα Μελάτου. Εδώ το ακούσαμε με την Χαρούλα Αλεξίου. Τραγουδώ για όσους δεν έχουν τύχη, τραγουδώ για μένα, τραγουδώ από θυμό στο φεγγάρι εναντίον σου.

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Ηλίας Λιούγκος τραγούδησαν «Κουντουλούνα Βίνι» του Μανού Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. «Κουντουλούνα Βίνι» είναι όταν βγαίνει το φεγγάρι στη βλάχικη γλώσσα. Πριν από περίπου 6 χρόνια, ο καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλης Νητσιάκος είχε γράψει στίχους στη βλάχικη γλώσσα, που είναι η μητρική του, με σκοπό να μελοποιηθούν. Μελοποίησε ο Σούλης Λιάκος και ο Μάκης Σεβίλογλου. Από τη συνεργασία τους προέκυψε το άλμπουμ «Ο Λέλε». Να αναφέρουμε πως η βλάχικη γλώσσα, παρότι εγγραμματίστηκε από τον 19ο αιώνα, παρέμεινε κυρίως μια προφορική γλώσσα με πολλές διαλέκτους και ιδιώματα κατά τόπους σε μια σχετικά μεγάλη γεωγραφική κλίμακα σε διεθνές επίπεδο. Από το άλμπουμ «Ο Λέλε» ακούμε την φωνή της Μαρίας Δούκα.

Ήτανε η Αλκιόνη σε αυτό το πολύ αγαπημένο μακεδονιτικό παραδοσιακό τραγούδι, το «Απάνω στην Τριανταφυλιά». Τον τελευταίο καιρό το συγκεκριμένο τραγούδι το έχουμε ακούσει από πολλούς νέους ερμηνευτές της παραδοσιακής μας μουσικής και αυτό είναι υπέροχο. Έλατε να ακούσουμε τη Μαρία Παπαγεωργίου στη «Μιλιά».

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτοί που περιμένουν, αυτοί που δεν μιλάνε, αυτοί που πίσω μένουν, αυτοί που δεν ξεχνάνε. Κύματα είναι της θάλασσας που σιωπηλά.

Μαζί με όλους αυτούς σε όλη μας τη ζωή, δίπλα-δίπλα, αγκαλιά και πολύ γλυκά με όσους περισσεύουν, με όσους δεν χωράνε. Για αυτούς λοιπόν που ζητάνε μία αγκαλιά, εδώ είμαστε να τους την προσφέρουμε με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη και συγχρόνως με πολύ μεγάλη αλήθεια, γιατί τα περισσότερα πράγματα που θέλουν αυτοί που περισσεύουν και αυτοί που δεν χωράνε είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτή λοιπόν φροντίζουμε εμείς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα να τους την προσφέρουμε απλόχερα. Ήταν ο Νίκος Βενετάκης, ο Αλέξανδρος Χάτζη Νικολιδάκης και ο Διονύσης Συριόπουλος, αυτοί που δεν τους βλέπεις, από το καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Λέντζος. Στο συγκεκριμένο τραγούδι τη μουσική έγραψε ο Αλέξανδρος Χάτζη Νικολιδάκης, η στίχη του Διονύση Συριόπουλου και ο Νίκος Βενετάκης, κυρίως στην ερμηνεία του τραγουδιού που μας έφερε στην πρώτη μας καλημέρα. 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Αλλάξαμε μήνα, αλλάξαμε ημέρα, τα έχουμε αλλάξει όλα και εύχομαι και καλό μήνα βεβαίως, γιατί τα λέμε για πρώτη φορά. Εύχομαι και καλή εβδομάδα. Περάσαμε ήδη στην Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επικοινωνούμε πάντα μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

Έτσι, ωραία να κλείσει όμορφα, να μας οδηγήσει στην νύχτα. Χριστίνα Ψύχα στην ερμηνεία και στη διασκευή, παραδοσιακό της Ηπείρου, ήταν βέβαιος στο φεγγάρι, όπως καταλάβατε, σε ρυθμούς πολύ όμορφους, πολύ γλυκούς, μια εξαιρετική διασκευή, θα έλεγα, που μας φέρνει σε διαφορετική μορφή και διαφορετικό τόνο. Και σκεφτόμουν από όλη μέρα σήμερα, αν πρέπει να πω κάτι και να πω δύο κουβέντες για τις γυναικοκτονίες που συνεχίζονται στην χώρα μας, δυστυχώς. Και είπα ότι θα πω μόνο μία πρόταση και θα βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε που τα λέει όλα. Αυτό που συνεχίζεται σε αυτήν εδώ τη χώρα και δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος καταρχήν στο συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται στη χώρα μας, να συνεχίζονται στη χώρα μας οι γυναικοκτονίες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που συνεχίζει να υπάρχει και να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τον περίγυρο, δηλαδή να γνωρίζει ο περίγυρος τι συμβαίνει και να μην αντιδρά, το θεωρώ επίοικως απαράδεκτο. Ό,τι δείτε, ό,τι ακούσετε, ό,τι μάθετε, καλό είναι να το χρησιμοποιήσετε και να το κάνετε πράξη, να ενημερώσετε αυτούς που πρέπει να ενημερώσετε, ώστε να σωθούν γυναίκες. Πέρσι η Φωτεινή Βελεσιότου ερμήνευσε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της, που σε μουσική του Γιάννη Τσαντή και στίχους του Τάσου Κακλαμάνη, είναι μια δυνατή κραυγή απέναντι στις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Φτάνει».

Ελεονόρα Ζουγανέλη, ζωντανή ηχογράφηση του Καμιά Φορά, η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη, η μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επειδή μου γράφετε κάποια σχόλια σχετικά με αυτό που είπα για τις γυναικοκτονίες, θα συμφωνήσω μαζί σας. Βεβαίως έχουν ευθύνη οι γύρω, έτσι, από το πρόσωπο το οποίο έχει πρόβλημα, και θα έλεγα ότι η πρώτη αντίδραση έρχεται από το πρόσωπο που έχει το πρόβλημα, από τη γυναίκα ή ακόμα και τον άντρα που περνά αυτή την κακοποίηση, που ζει αυτή την κακοποίηση. Η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση και ακαριαία, ώστε έτσι να δοθεί το μήνυμα και έτσι να αρχίσει αυτό το πράγμα σιγά σιγά να τελειώνει. Συμφωνώ απολύτως σε αυτά που μου γράφετε. Μανώλης Λιδάκης, από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του θεωρώ που μας άφησε πίσω, η μουσική του Νίκου Στρατάκη, η στίχη του Πάνου Δημητρόπουλου, «Απ' την αγάπη έχασα».

μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

Μανώλης Ζελιδάκης, λοιπόν, από την αγάπη έχασα. Τις περισσότερες φορές κάπως έτσι συμβαίνει, αλλά όταν υπάρχει κέρδος, τότε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχεις χάσει. Λοιπόν, να σας θυμίσω για τον διαγωνισμό που λήγει σήμερα, Τετάρτη. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει για μία ακόμα φορά θέατρο, στην παράσταση «Επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω», σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, στο Βεάκιο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Σας δίνουν λοιπόν το δεύτερο πρόγραμμα διπλές προσκλήσεις για τις 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μπορείτε να μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα του δεύτερου προγράμματος, να αφήσετε ένα σχόλιο με την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει στην ανάρτηση του διαγωνισμού, και επαναλαμβάνω ότι είναι είτε στο Facebook είτε στο Instagram, θα βρείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού. Οι νικητές και οι νικήτριες θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Ο διαγωνισμός, σας είπα, είναι μέχρι και σήμερα Τετάρτη. Για την επιθεώρηση εγώ θα σας τα πω. Πρωταγωνιστές Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διάκο Παναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδόρου. Αυτά συμβαίνουν. Άμα τα γυαλιά τα ξεχνάς, έχεις και θέματα, δεν βλέπεις και πολύ καλά. Πάμε, Μπάμπης Στόκας.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

το άστρο του κόσμου που τα παιδιά το βλέπουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς τους υπόλοιπους, τα παιδιά που φέρνουν την ανανέωση, τα παιδιά που φέρνουν την καινούργια σκέψη, τα παιδιά που βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα από ότι εμείς. Και αν σας φαίνονται έτσι λίγο περίεργα αυτά που βλέπουν τα παιδιά, είναι γιατί είναι φρέσκα. Είναι πιο φρέσκα, είναι πιο καινούργια, είναι διαφορετικά. Κι ας έχουν και λάθη μέσα. Εμείς δεν κάναμε λάθη. Μόνο λάθη κάναμε. Λοιπόν, Θάνος Μικρούτσικος η μουσική, Οδυσσέας Ιωάννου τα λόγια, ήταν ο Πιτσιρικάς, ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου, είμαστε στα 34 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και πάλι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, συνοδοιπόροι. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στον ήχο.

Αυτός είναι και ο μεγάλος ρόλος της, η ψυχή να πηγαίνει πιο εκεί και να ταξιδεύει ακόμα περισσότερο και από το μυαλό και από τη λογική και από τις αισθήσεις που πολλές φορές αλλού την οδηγούν, αλλού την καθοδηγούν, αλλά αυτή ακολουθεί μια διαφορετική διαδρομή, μόνο δική της. Θέμης Καραμουρατίδης, η μουσική, Γεράσιμος Ευαγγελάτου στα λόγια, Νατάσα Μποφίλιου μέχρι το τέλος. Και να σας θυμίσω ότι σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες θα είναι καλεσμένος του Μιχάλη Γελασάκη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα φυσικά, στις 5 η ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδία του συγκροτήματος και τη μεγάλη συναυλία τους που θα δοθεί στην Αθήνα, όπου θα είναι καλεσμένοι η Βελεσιώτου, Ιωαννίδης, Πασχαλίδης και Φριτζίλα, έρχεται ζωντανά εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος να μιλήσει με τον Μιχάλη Γελασάκη, να ανταλλάξουν απόψεις και βεβαίως να μας πει και τα μελλοντικά του σχέδια. Πολύ αγαπημένος ο Δημήτρης Αποστολάκης, πολύ αγαπημένοι οι Χαΐνιδες και βεβαίως η Παντιγέρα.

από το άλμπουμ «Η σβούρα της ζωής» που κυκλοφόρησε το 2024 του Δημήτρη Ζαχαριουδάκη, που έγραψε και τη μουσική βεβαίως, «Ψήθυρος των αισθημάτων», τα λόγια του Γιώργου Μαυρηγιάννη και η ερμηνεία από τον Νίκο Στρατάκη. Είμαστε στα 8 λεπτά πριν από τη μία. Οι υπόλοιπες καλημέρες, καλό μήνα, όλα τα καλά εύχομαι στους Αμπελόκηπους, στην Αλική της Πάρου, στην Κοτσικιά, στη Βόρεια Εύβοια, στο Κολωνάκι, πολλούς χαιρετισμούς και καλή επιτυχία. Γράφουμε μάθημα αύριο, το νου μας, να πάνε όλα καλά. Στο Παλαιό Φάληρο, την καλημέρα μου και καλό μήνα. Στην Πτολεμαΐδα, στη Γαστούνη βεβαίως, πολλούς χαιρετισμούς. Και στο Πανόραμα, στην Θεσσαλονίκη, μου γράφει η Χρυσούλα από το Πανόραμα, να είναι αυτός ο μήνας καλοτάξιδος. Γιατί να μην είναι.

Πάμε λοιπόν βήρα τους κρυφούς μας πόθους να φύγουμε από τη στεριά, να ταξιδέψουμε στην όμορφη καλοκαιρινή μας θάλασσα και βεβαίως να ταξιδέψουν και οι ψυχές, να ταξιδέψουν και οι σκέψεις, να ταξιδέψουν και οι αισθήσεις με ένα θυμωμένο αεράκι από τη Σοφία Εμφιετζή. Η στίχη του Λάκη Τεάζη, η μουσική του Δημήτρη Ψαρά μας έφερε στα 5 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε. Οι νέοι μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ξημερώνει 3 Ιουνίου, ξέχασα να σας πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, παρακαλώ, έχει οριστεί από τον ΟΗΕ. Έγινε μια διεθνή εκστρατεία το 2018 από τους λάτρεις του ποδηλάτου. Πρωτοστάτης ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής, το Δ. Λέσεκ Σιμπίλσκι, ήταν πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας και το σχετικό ψήφισμα από τα κράτη-μέλη του ΟΕ καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για να αναπτυχθεί μια κουλτούρα ποδηλασίας στην κοινωνία μας και βεβαίως να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Μην ξεχνάμε ότι το ποδήλατο όχι μόνο μας βοηθάει σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει βέβαια και το σεβασμό και για το περιβάλλον και έχει και θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΟΗΕ που έχει θέσει για την αηφόρο ανάπτυξη, γιατί βλέπετε, καταλαβαίνετε και με τις θερμοκρασίες που υπήρξαν σε ευρωπαϊκές πόλεις τις προηγούμενες ημέρες, που θα φτάσουμε φέτος, που την νούμερα θα αγγίξουμε πάλι.

0: Ζαχαρίας Καρούνης, Αβέρια Μαριγιολά, μουσική του Αντώνη Δρέμπελα, η στίχη του Παπαδόπουλου Χρήστου Γάμα ήταν το μυστικό ατμοσφαιρικό κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 2020. Να σέβομαι τη λογική, λέει, τα συναισθήματα να δένω. Αυτό πολλές φορές μας συμβαίνει και το κάνουμε. Και από την άλλη βέβαια, αχ ζωή, κάτι μου κρύβεις, κάτι μαγικό που το ποθώ όλα μέσα σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, ένα μυστικό τόσο όμορφο και τόσο ταξιδιάρικο που μας αναγκάζει πολλές φορές να αλλάζουμε και τις σκέψεις μας σε κάποια πράγματα τα οποία ίσως περνάνε από το μυαλό μας. Μας ακούτε πάντα και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand φυσικά. Η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ένα τραγούδι τώρα που το ακούσαμε το Σάββατο στην εκπομπή παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, που ήταν αφιερωμένη στον Άλκη Αλκαίο στην ΕΡΤ1. Ατάκες. Θάνος Μικρούτσικος, η μουσική, στίχη του Άλκη Αλκαίου. Θα το ακούσουμε από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
1: Πόσο σου πήγαινε η βροχή κείνο το βράδυ του Γενάρη, κι έλεγες μέσα στη βοή κανένα μέλλον

θα ζω να είναι δικά μου. Να σε πληγεί απ' την πληγή, να σε χαρά απ' τη χαρά μου. Να σε δω για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί.

για να μπορώ να έχω έναν άνθρωπο δικό μου με τη σιωπή μου, παρακαλώ να του μιλώ. Όπως μιλάω στον εαυτό μου, πόσο σημαντικό να μπορείς να μιλάς με τη σιωπή. Να μην χρειάζεται να λες πολλά λόγια. Και όταν λες, να είναι αυτά που πρέπει να είναι ή να αγγίζουν αυτόν που πρέπει. Γιώργος Καραδήμος, Δήμητρα Γαλάνη, σε θέλω εδώ, στα 18 λεπτά μετά τη μία. Και επειδή πριν συζητάγαμε και για το κλίμα και λέγαμε το πώς έχει γίνει πλέον ο καιρός, πώς έχουν γίνει τα πράγματα στη ζωή μας, Βασίλης Προδρόμου, πάνω στη γη, μικροκλίμα.

Τι ίχνος, τι πατημασιά, τι θα αφήσουμε τελικά πάνω στη γη. Δεν θέλω να το πω έτσι όπως έρχεται στο μυαλό μου, γιατί δεν θέλω να είμαι τόσο απεσιόδοξος, αλλά με αυτά που ζούμε και με αυτά που περνάμε, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να αφήσουμε και καλό ίχνος και καλή πατημασιά για τις επόμενες γενιές. Τουλάχιστον αυτές ας μάθουν και να μην κάνουν τα ίδια λάθη που κάνουμε εμείς. Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης έγραψε και τους στίχους για τη μουσική. Ήταν ο Βασίλης Προδρόμου, πάνω στη γη, μικρό κλίμα. Και 22 λεπτά μετά τη μία, δεύτερο πρόγραμμα στα ραδιοφωνά σας. Ίσως τότε, λέει ο Παντελής Κυραμαριός. Η στίχη είναι του Διαμαντή Κορτέση, η μουσική είναι του Αντώνη Ζαχαράκη. Ίσως τότε, πιθανόν.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

γράφει λοιπόν η Βασιλική από τη Σαλαμίνα και μου λέει αυτό είναι και κατάθεση ψυχής για το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα το στείλουμε λοιπόν με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την αγάπη. Απόστολος Μόσιος, ξαγρύπνος φύλακας, η μουσική του ίδιου, η στίχη του Βαγγέλη Κοντοπόδη, τραγούδι το οποίο ήταν στο άλμπουμ μου που κυκλοφόρησε «Θυμωμένα όνειρα». Μας έφερε στα 35 λεπτά μετά τη μία, ούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα, μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο και επίσης κάτι ωραίο που μου στείλατε, λέει, ζούμε στο μετέχμιο, λέει. Ζούμε στην κόψη της τελειότητας και της ασχήμιας. Αλλά τι κάνουμε, επιλέγουμε την όμορφη θέα. Μαζί την επιλέγουμε.

Για όλα αυτά λοιπόν που πήραν τις λύθεις στα τρένα, αλλά από την άλλη, το άλλο τους δρομολόγιο τα ξαναέφερε πίσω. Για όλα αυτά τραγουδάμε, τραγουδάμε για την ζωή, τραγουδάμε για την ελπίδα, τραγουδάμε για την αισιοδοξία που ας φαίνεται ρομαντικό. Δεν είναι έτσι, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Ήταν ο Γιάννης Νικολάου και στην ερμηνεία, τραγουδάω για σένα, και στη μουσική. Η ποίηση ήταν από την Μαρίνα Δημήτρουλα και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάρτιο που μας πέρασε, Εσωτοπία, που μας οδήγησες να επιλέξουμε αυτό το τραγούδι. Να στείλω τις καλημέρες μου και πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα, στο Γαλάτσι, στα Εξάρχεια, στη Νέα Σμύρνη, στο Εγάλεο, στην Καλυθέα και συμπτώματα. Νεφελή Φασούλη, Πάνος Βλάχος.

Ελπίζω να μην μας συμβεί τουλάχιστον αυτό, να μην γίνουμε μικρά χρυσόψαρα που ξεχνάνε, που τα αφήνουν όλα πίσω ή που σκέφτονται κάποια άλλα και σβήνουν αυτά που είναι γεμάτα αγάπη και γεμάτα αλήθεια. Και τώρα που είπα αλήθεια, καταρχήν να πω ότι ήταν του Μανώλη Φάμελου και τα λόγια και η μουσική Πάνος Μουζουράκης, ερμηνεία ένα μικρό χρυσόψαρο στο άλμπουμ Μονόλογος για δύο. Αυτό το χρυσόψαρο, ξέρετε, που ξεχνάει πολύ εύκολα. Όχι γι' αυτό, αλλά ο ήχος του, πολύ όμορφος, πολύ γλυκός, μου γράφεται λοιπόν πριν από λίγο και είπα το επόμενο τραγούδι να το συνδέσω με αυτό. Οι όμορφες σχέσεις, λέει, γεννιούνται από ανθρώπους που νοιάζονται, από ανθρώπους που έχουν θάρρος και είναι αληθινοί. Εμείς είμαστε αυτό.

Αυτές λοιπόν ήταν οι αγάπες δίχως σώμα, η στίχη και η μουσική του Δημήτρη Μητσοτάκη, η ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητσοτάκη και τον Γρηγόρη Κλιούμη. Είναι σαν να παντρεύτηκε τώρα η ενδελέχεια Μητσοτάκης με τα υπόγεια ρεύματα Κλιούμης και φτιάξαν αυτό το τόσο όμορφο άκουσμα, δύο πρικισμένοι τραγουδοποιοί, μεγάλη θητεία και, και στο ελληνικό τραγούδι, αλλά μεγάλη θητεία και στους στίχους. Λοιπόν, θα σας αφήσω με δύο τραγούδια τα οποία δεν θέλω να διακόψω, θέλω να ακολουθήσουν το ένα το άλλο και να κλείσουμε έτσι πολύ ωραία απόψε τη βραδιά μας. Το πρώτο τραγούδι είναι το «Πόσο σ' αγαπώ» με το Λευτέρη Σαμσόν και την Ίντρα Κέιν. Το δεύτερο τραγούδι είναι η Βάλια Τσιριώτη, ερμηνεύει «Τα ήσυχα βράδια». Αυτά τα δύο τραγούδια λοιπόν θα μας οδηγήσουν μέχρι τις 2 και θα σας αποχαιρετήσω εδώ, αφού ευχαριστήσω πρώτα πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή παρέα, την απόψινή συντροφιά και την συμβολή σας με όλα αυτά που μου γράφετε και όλα αυτά που συζητάμε, και πολλά από αυτά τα μεταφέρω βεβαίως και στον αέρα της εκπομπής εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Σαν σύννεφα σύννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδιά.

σαχ καραδούλα μου, να κι ο μάις ο μάις είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Η ώρα είναι 3.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους